Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα, μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Βρει τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι.

0: Flash 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα φίλοι και φίλες ακροατές του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση, επιστρέψαμε μετά από ένα διάλειμμα περίπου ενός μηνός. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 για να τα λέμε. Να ευχηθώ σε όλους καλό φθινόπωρο, μια που είναι η τελευταία μέρα σήμερα του καλοκαιριού και από αύριο ξεκινάει και επίσημα το φθινόπωρο. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα η καλοκαιρία συνεχίζεται, έχουμε αυτή την ευλογία, οπότε η καλοκαιρινή σεζόν παρατείνεται. Να ευχηθώ δύναμη, υγεία και υπομονή σε όλους.

Ξεκινάμε λοιπόν, επανερχόμαστε στον στίβο της ενημέρωσης εδώ με τον Γιάννη Καραβίδα στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Θέλουμε και εμείς λίγο την προσαρμογή μας μέχρι να επανέλθουμε, αλλά ξεκινάμε σιγά σιγά και θα βρούμε τα πατήματά μας. Ο Χρήστος ήδη τα έχει βρει, βλέπω χαμογελάει. Λοιπόν, ξεκινάμε.

Πάμε λοιπόν, είπαμε τελειώνει σήμερα και επίσημα το καλοκαίρι, 31 Αυγούστου 2026 και το βλέπουμε αυτό και από την πρόγνωση του καιρού. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες μπαίνουμε σε φινοπορεινό σκηνικό θα έλεγα, με κάποιες βροχοπτώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν συγγνώμη, από την Πέμπτη. Για σήμερα προβλέπεται μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν θα έχουμε φυσιολογικό καιρό θα έλεγα και όχι κάτι διαφορετικό από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των σημερινών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα νέα, στα οποία μας λέει για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Και μάλιστα τονίζουν εδώ τα νέα ότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και ότι είχαμε έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Στα νέα λοιπόν μιλάει η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση των νέων, στο πρωτοσέλιδό τους, βενζίνη ή ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή, κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Για να σχολιάσουμε λίγο το δεύτερο, και το πρώτο θα σχολιάσουμε για την πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν μετά από μια συμφωνία κυρίων, ακούστε ακούστε, η οποία έχει γίνει μεταξύ του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και των εκπροσώπων, θα λέγαμε, των ιδιοκτητών μάλλον των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ, όπως και κάποιων από τις βιομηχανίες των τροφίμων. Κάνα λοιπόν μια συμφωνία κυρίων να ρίξουν τις τιμές για 3-4 μήνες, έτσι για να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ακρίβεια, να δούμε κάποια μείωση στα ράφια και να πούμε τι ωραία τι καλά. Βέβαια με συμφωνίες κυρίων δεν δουλεύει μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση οφείλει να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς, έτσι, οι οποίοι θα ελέγχουν πώς είναι δυνατόν να παίρνει ένα προϊόν από τον παραγωγό ή από τον προμηθευτή το σούπερ μάρκετ σε τιμή Χ και να βρίσκεται στο ράφι σε τιμή 3 και 4 χ, 3 και 4 φορές πάνω από αυτήν που την οποία την αγόρασε. Και αν αυτό είναι θεμητό και αν αυτό είναι νόμιμο κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει, ο έλεγχος αυτός δεν υπάρχει. Οπότε αυτά περί πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, εγώ ξέρω πρεμιέρες κάνουν οι ταινίες, όχι η εφαρμογή των νόμων, η οποία εδώ δεν υφίσταται. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε αυτού του είδους τις ειδήσεις, το τι ακριβώς κρύβουν από πίσω.

Πάμε λοιπόν σε μια άλλη εφημερίδα, την Απογευματινή, η οποία και αυτή στο πρώτο σέλιδό της, τυχαίο, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερο και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, 970 ευρώ ο κατώτατος από τον Απρίλιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, χειροπιαστή οικονομική ανακούφιση προς όφελος των πολιτών. Και εδώ τίθεται λοιπόν το ερώτημα που δεν θέσαμε πριν, αφού ήταν τόσο εύκολο έτσι με ένα τηλέφωνο, με μια συμφωνία, με έναν καφέ που ήπιατε εκεί με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, γιατί δεν το κάνατε τα προηγούμενα 7 χρόνια που κυβερνάτε, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ? Επίσης καλό είναι, έτσι, από αυτούς τους 1725 κωδικούς προϊόντων, τους οποίους μας αναφέρει εδώ η Απογευματινή, η οποία μας λέει ότι θα είναι φθηνότερη ως και 30, το έως και είναι και αυτό επίσης ένα τρίκ, έτσι, όσοι γνωρίζουν από εμπόριο το κατέχουν, το έως και σημαίνει ότι μπορεί, ας πούμε, για τα 1700 προϊόντα η μείωση να είναι 5% και για τα 20-25 να είναι 30%. Άρα το έως και δεν είναι 30% σε όλα. Αυτά λοιπόν τα κρύβουν, επιμελώς τα κρύβουν. Το ξέρουν αυτό το παιχνιδάκι άλλωστε, το να λένε μισές αλήθειες, έτσι, μισές αλήθειες ίσον ψέματα. Κρύβουν λοιπόν την αλήθεια, κρύβουν αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής. Λοιπόν, μειώσεις τιμών, ξαναλέω, μας λέει η Απογευματινή. Θα πρέπει όμως να μας πούνε και ποιοι είναι αυτοί οι 1725 κωδικοί προϊόντων, έτσι, και πόσο είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά ή πολύ τακτικά, τέλος πάντων, οι πολίτες, και μέχρι πότε θα είναι αυτή η μείωση η έως και 30%. Γιατί ξαναλέω, είχε βγει, θυμάμαι, χαρακτηριστικά ο κύριος Σαλμάς πριν από λίγες εβδομάδες και είχε πει τότε, θυμάμαι, στον Πάρη Καρβωνόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ότι γνώριζε ο άνθρωπος έναν προμηθευτή, ο οποίος προμήθευε mini market. Λοιπόν, είχε κάνει μια λίστα με 30-40 περίπου κωδικούς, τους οποίους, λέει, χρησιμοποιώ και αγοράζω, και πήγε στον προμηθευτή του και έμαθε τις τιμές, οι οποίες σημειωτέων ότι είναι οι τιμές οι οποίες αυτός ο προμηθευτής έδινε σε mini market, σε μικρούς, τέλος πάντων, επιχειρηματίες. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν με πολύ μεγαλύτερη τιμή. Διαπίστωσε λοιπόν εκεί πέρα ότι η τιμή του προμηθευτή σε σχέση με την τιμή του ραφιού ήταν, η τιμή μάλλον του ραφιού ήταν 3,5 και 4 φορές μεγαλύτερη από αυτήν την οποία την είχε στη λίστα ο προμηθευτής. Αυτά λοιπόν για να ξέρουμε ποια είναι τα κέρδη που βγάζουν με την ανοχή της κυβέρνησης. Υπάρχουν καρτέλ, σε όλους τους τομείς υπάρχουν καρτέλ, και στα σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες, και τα καρτέλ σπάνε από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Μια σοβαρή και μια σωστή κυβέρνηση, αν θέλει να ελέγξει τα καρτέλ και αν δεν θέλει να γίνεται επιδρομή να πίνουν το αίμα των καταναλωτών, έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και βάζει κάθε κατεργάρι στον πάγκο της, εφόσον βέβαια το θέλει. Εάν δεν το θέλει, κάνει τα κλειστά μάτια, τους αφήνει να εσχροκερδούν, να γίνεται αυτό το πάρτι της ακρίβειας, και βέβαια η τιμή όσο είναι μεγαλύτερη, τόσο περισσότερα είναι τα έσοδα που θα έχει και το κράτος από τον ΦΠΑ. Γιατί όταν ένα προϊόν κοστίζει 1 ευρώ, 24 λεπτά θα πάρει από τον ΦΠΑ, εφόσον συντελεστή είναι 24% το κράτος. Αν κοστίζει 2 ευρώ θα πάρει 48 λεπτά, θα πάρει τα διπλάσια. Για να επέρεται μετά ότι αυξήθηκαν τα έσοδα κλπ.

Και εκτός από την αύξηση των εσόδων, την τεράστια αύξηση των εσόδων, η οποία προκύπτει από αυτό που είπαμε, θα πούμε μετά, θα σχολιάσουμε και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, να βγαίνει ο αγαπητός κύριος Πρωθυπουργός και λέει θα αποπληρώσουμε πρόωρα 13 δις ευρώ δάνειο, το οποίο ήταν να το πληρώσουμε σε βάθος πολλών ετών. Εμείς λοιπόν ως πολύ έξυπνη κίνηση έτσι που κάνουμε, λέμε ότι θα το αποπληρώσουμε πρόωρα, γιατί για να κερδίσουμε, λέει, στο κάθε δις το οποίο θα αποπληρώσουμε, να κερδίσουμε 30 εκατομμύρια ως επιτόκιο, το οποίο είναι ψέμα, έτσι, να πούμε ότι είναι ψέμα, γιατί αυτά τα 13 δις δεν τα δανείστηκαν με 3% επιτόκιο, αλλά ήταν κοντά στο 1%. Άρα η επιβάρυνση, η ετήσια για το κάθε δις το οποίο δανειζόμαστε είναι κοντά στα 10 και εκατομμύρια ευρώ. Αντί λοιπόν αυτά τα λεφτά, δεν είχαμε καμία υποχρέωση να τα αποπληρώσουμε πρόωρα, αντί λοιπόν αυτά τα λεφτά να πέσουν στην πραγματική οικονομία με σωστά προγράμματα, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η ράχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ο πρωτογενής τομέας. Αντί λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, τι κάνουμε, αποπληρώνουμε πρόωρα το δάνειο για να γλιτώσουμε τι, 10 εκατομμύρια για το κάθε δις. Δηλαδή για τα 13 δις τέλος πάντων θα γλιτώσουμε 150 εκατομμύρια το χρόνο. Πραγματικά εξαιρετική κίνηση και πανέξυπνη. Βέβαια μην νομίζετε ότι το κάνουν από αφέλεια αυτό, άλλους λόγους και άλλους σκοπούς εξυπηρετούν.

Να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν. Έχω μείνει στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, που λέει στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Απρίλιος είναι, εάν όλα πάνε καλά, είναι το τέλος της δεύτερης τετραετίας. Λοιπόν, τα 970 ευρώ κατώτατος θα πρέπει, για να τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό κάθε έτους και πολλαπλασιάζουμε λοιπόν κάθε χρονιά τον κατώτατο με τον πληθωρισμό για να καταλάβουμε ακριβώς πόσο θα έπρεπε να είναι, έτσι. Δεν έχουν την ίδια αξία τα σημερινά 900 ευρώ με τα 900 ευρώ πριν από 5, 6, 7, 10 χρόνια. Αυτά είναι απλές έννοιες της οικονομίας, τις οποίες οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι για να μην μας κοροϊδεύουν. Πάρτε λοιπόν ένα κομπιουτεράκι και κάνετε τον πολλαπλασιασμό για να δείτε πόσο ακριβώς, πάρτε από πίνακες, δείτε πόσο ήταν ο πληθωρισμός κάθε έτος, για να δείτε πόσο θα έπρεπε να είναι ο κατώτατος για κάθε χρονιά που περνάει. Έτσι, γιατί ο πληθωρισμός παίρνει, ρουφάει, ρίχνει την αξία του χρήματος. Και όσο πέφτει η αξία του χρήματος, δεν παίρνεις τα ίδια πράγματα με 100 ευρώ σήμερα, με τα πράγματα που αγόραζες πριν από 3, 4, 5, 6, 7, 10 χρόνια. Έτσι, απλά για να το καταλαβαίνουμε.

Φεύγουμε από την απογευματινή, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Την ίδια ώρα ρυθμεί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, σως για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, πως η επιτάχυση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα.

Πάντα λοιπόν βρίσκουν τρόπους να εξυπηρετούν τα συμφέροντα, τα συγκεκριμένα συμφέροντα, εν προκειμένου τα funds, τους servicers και αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτούς, που αν ψάξει κάποιος καταλαβαίνει ποιοι κρύβονται. Λοιπόν, σε άλλη είδηση της δημοκρατίας, με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι αγρότες, αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Και γιατί ξεσηκώνονται αυτοί οι ταλέποροι αγρότες? Γιατί θυμόσαστε πέρυσι μετά τις κινητοποιήσεις, τις δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις, το ότι δώσαμε τα πάντα κλπ. Κλπ. Που έβγαιναν και έλεγαν τότε κυβερνητικοί προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, από αυτά τα ελάχιστα τα ψίχουλα που είχαν δώσει, λοιπόν, τίποτα από εκείνες τις υποσχέσεις δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Λοιπόν, τον τρόπο να κοιμίζουν τον κόσμο, να μην μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια και να έχουμε λοιπόν αυτές τις καταστάσεις, υποσχέσεις οι οποίες δεν πραγματοποιούνται ποτέ.

Εφημερίδα Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Και έχει εδώ πέρα μια φωτογραφία των γκρίζων λύκων, οι οποίοι με μηχανές και με οθωμανικά εμβατήρια, με τούρκες σημαίες, διέσχιζαν τους δρόμους της Κομωτινής. Ξαναλέω, μέσα σε ελληνικό έδαφος, έτσι, βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, μηχανές, μηχανόβοι, γκρίζοι λύκοι, είχανε τουρκικές σημαίες και έπαιζαν, τραγουδούσαν, δεν ξέρω, οθωμανικά εμβατήρια, διέσχιζαν λοιπόν τους δρόμους της Κομωτινής. Πώς σας φαίνεται?

Δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακόμη πρέπει να φτάσουμε, σε ποιο σημείο ξεφτύλας θα πω εγώ. Έχουμε drones τα οποία πετάνε σχεδόν πάνω από ελληνικό έδαφος. Αλλιευτικά πειρατές τα οποία προσεγγίζουν ελάχιστα μέτρα τις ελληνικές ακτές και αλλιεύουν εκεί πέρα. Η χώρα έχει γίνει σουρωτήρη. Δεν μας άφησαν το καλώδιο, αν θυμάστε καλά τότε, το επεισόδιο που έγινε στην Κάσο, δεν μας άφησαν να ποντίσουμε καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Νομίζω επισήμως έχουμε γίνει, πώς να το πω, μια οθωμανική επαρχία, έτσι. Αν συνεχίσουμε θα είμαστε και επισήμως και με τη σφραγίδα θα είμαστε, με αυτόν τον ρυθμό που πάμε. Και κάποτε πρέπει και εμείς λοιπόν οι ψηφοφόροι να ξεσηκωθούμε, και όταν λοιπόν βλέπουμε αυτού του είδους την κατάντια στην οποία έχουν ρίξει τη χώρα, την αγαπημένη την Ελλάδα μας, να στείλουμε αυτούς που είναι υπεύθυνοι στα σπίτια τους τουλάχιστον, και να μην δεχόμαστε, να μην είμαστε πλέον ανεκτικοί με αυτού του είδους τις πολιτικές.

Αυτά όλα τα λέμε γιατί υπάρχει ένα αφήγημα έτσι ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, έχει ισχυρές συμμαχίες, διπλωματικά είναι πανίσχυρη. Είχαμε υπογράψει, αν θυμάστε καλά, και την διακήρυξη των Αθηνών για τα ήρεμα νερά. Δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, το οποίο λέει ότι 12 είναι τα ναυτικά μίλια τα οποία προβλέπονται να έχει η Ελλάδα. Το διεθνές δίκαιο, το οποίο δίνει συγκεκριμένες διαστάσεις, πώς να τις πούμε, για την ΑΟΣ, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία η Ελλάδα δεν την έχει οριοθετήσει. Η μόνη περιοχή που έκανε οριοθέτηση πέρα από την Ιταλία, στην οποία, παρόλο που κάναμε την οριοθέτηση, έχουμε δώσει το δικαίωμα στους Ιταλούς να εκμεταλλεύονται

τη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη, δηλαδή κάναμε μία τρύπα στο νερό. Με την Αίγυπτο αυτό που κάναμε ήταν ότι αποδεχτήκαμε μειωμένη κυριαρχία, μειωμένη επίρρεια, συγγνώμη, μειωμένη επίρρεια, κοντά στο 40-60%. Άρα ξεκινήσαμε με το στραβό εκεί πέρα. Και αν λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί ακούγονται κάποιες φωνές ότι να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης κλπ. Για ποιο λόγο να πας στο δικαστήριο της Χάγης? Εφαρμόζει την ΑΟΣ, κάνεις ΑΟΣ με την Κύπρο και τελειώνει υπόθεση. Και εφόσον είσαι τόσο δυνατός, λες τον Τούρκο μολόν λαβέ. Αυτά είναι, αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Έτσι επιβάλλεται το διεθνές δίκαιο. Δεν θα έρθει κανένας καουμπόης ξένος, κανένας σερίφης να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Το επιβάλλεις εσύ με την ισχύ σου. Λοιπόν, ο νόμος είναι αυτός και τον επιβάλλεις. Και αν λοιπόν προσφύγουμε σε κάποιο δικαστήριο, αυτά είναι όλα πονηρά να ξέρετε, θα σου πει το δικαστήριο μειωμένη επίρρεια και σε άλλες περιοχές. Και πώς θα φέρεις αντίδραση όταν θα σου πει ότι εσύ το έχεις αποδεχτεί ήδη. Αποδέχτηκες ήδη τη μειωμένη επίρρεια στη συμφωνία που έκανες με την Αίγυπτο. Αυτά.

0: Και για να κλείσω και με ένα θέμα που σχετίζεται με αυτό που αναφέραμε πριν για το, από το πρώτο σέλιδο μάλλον της Δημοκρατίας που μας έλεγε ότι ετοιμάζονται οι αγρότες, ξεσηκώνονται μάλλον οι αγρότες πάλι εν ώψη της ΔΕΘ. Δεν ξέρω πόσοι είδατε ένα βιντεάκι από την Λέσβο, την απόγνωση στα μάτια ενός παραγωγού, ο οποίος έλεγε «έχω υπογράψει επιταγές 100.000 ευρώ, είμαι σίγουρος ότι θα πάω φυλακή, δεν υπάρχει καμία βοήθεια, έχουμε αφαιθεί στο έλεος». Άλλο ένα ζήτημα είναι ότι βλέπετε ότι ούτε παίζει στα κανάλια, ούτε ακούγεται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έτσι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, το τι γίνεται στο νησί. Στις συνεχόμενες μαζικές θανατώσεις των ζώων, ο αυτόδης πυρετός δεν έχει εξαλειφθεί, έτσι, συνεχίζουν να έχουν τεράστιο πρόβλημα εκεί πέρα οι κτηνοτρόφοι, και βλέπουν να οδηγούνται στην χρεοκοπία. Υπάρχει έλλειψη και απουσία γενναίων αποζημιώσεων και άμεσων αποζημιώσεων, όπως επίσης και κρατική μέρημνα για την ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου. Όλα αυτά λοιπόν κρύβονται επιμελώς από τα μεγάλα εντός πολλών εισαγωγικών μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην δούμε την πραγματικότητα. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ, δεν ξεχνάμε, θα σχολιάζουμε και θα σας ενημερώνουμε για όλα αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, φτάσαμε στις 8.30, θα πάμε να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση του ήχου, Flash 9 και 4. Έχουμε άλλα 25 περίπου λεπτά μέχρι τις 9. Και πριν καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, να σας κάνω μία ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη της Κασάνδρειας, τον Ιερό Ναό Ισοδύων της Θεοτόκου και Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, του οικισμού Φιλοθέης Νέας Ρεδεστού. Υπάρχει λοιπόν η διοργάνωση Burger Night 3 την Τρίτη αύριο, 1 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 8.30 στην αυλή του πρώτου νηπιαγωγείου της Νέας Ρεδεστού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όλα τα έσοδα θα στηρίξουν την αποπεράτωση του νέου ναού στην Φιλοθέη. Θα υπάρχει παραδοσιακή ορχήστρα Χρόνος, ποντιακή λύρα και εννοείται και μπέργκερ για να τέρψουμε τέλος πάντων και την και το στόμα μας. Αυτά, καλό θα είναι να πάτε, είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, και να καλωσορίσω τον αγαπητό, τον κύριο Ανδρέα Γκοτσόπουλο, τον τομεάρχη της νεολαίας της Νίκης. Κύριο Γκοτσόπουλε, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή εβδομάδα και από αύριο θα λέμε και καλό φθινόπωρο. Πέρασε το καλοκαίρι και δεν το έχουμε καταλάβει το πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση τέλος πάντων, ότι ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Περνάει όντως πολύ γρήγορα, αλλά να σας είμαι ειλικρινής, το περιμέναμε το φθινόπωρο γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Οπότε το αναμένουμε εδώ και καιρό, μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Και θα ήθελα να μας πείτε, και σαν τομεάρχης νεολαίας της Νίκης, κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, το τεράστιο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβαλε ένα στόπ ουσιαστικά σε συγκεκριμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη λειτουργία τους. Και θέλω να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία με τόσο ντόρο, έτσι, και με τέτοια προώθηση τέλος πάντων η κυβέρνηση, και θα αναφερθούμε και αργότερα και με ποιους τρόπους τη νομικά τερτύπια τέλος πάντων χρησιμοποίησε για να τα φέρει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως. Να σας πω ότι στην νεολαία της Νίκης μιλήσαμε για αυτά τα προβλήματα που διαπίστωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακύρωσε τις άδειες των τριών από τα τέσσερα ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Είχαμε προσεγγίσει τον κύριο Λαζαράτο από τις αρχές του Ιουνίου και είχαμε κάνει μια συνέντευξη μαζί του, στην οποία μας είχε αποκαλύψει όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Εδώ να πούμε ότι μας είχε ξαφνιάσει το γεγονός ότι κανένας άλλος, όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Λαζαράτος, δεν τον είχε προσεγγίσει, ούτε φυσικά από κάποιο μέσο, αλλά ούτε και από κόμματα και από φοιτητικές παρατάξεις ακόμα, οι οποίες φαινόντουσαν ότι κόπτονται τόσο πολύ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα, να περάσουμε, αν θέλετε, στα προβλήματα που έχουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως διαπιστώθηκαν και από το ΣΤΕ. Καταρχάς, έχουν ελιπέστατα προγράμματα σπουδών και ως προς τη γνώση που προσφέρουν, αλλά και ως προς την ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά που θα έχει ο απόφυτός τους. Αυτό το έκρινε το ΣΤΕ, μάλιστα κατέριψε όλο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία αποδέχεται τα προγράμματα σπουδών. Η ΕΘΑΕ τα αποδέχτηκε αθρώα εκατοντάδες προγράμματα σπουδών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δεν έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, όπως και διαπιστώθηκαν τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές αυτών των πανεπιστήμιων.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε να σας αναφέρω, ενδεικτικά,
0: φυσικά,
1: υπήρχαν σχολές ιατρικής χωρίς κλινικές. Δεν υπήρχαν καθόλου επαρκείς μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Δεν υπήρχαν βιβλιοθήκες. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκαν τα πανεπιστήμια αυτά τα πανεπιστήμια γιατί δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες. Λέει εντάξει, τώρα έχουμε το διαδίκτυο και από εκεί μπορούμε να, να έχουμε πρόσβαση σε όποιο βιβλίο θελήσουμε. Και εκεί έλαβαν φυσικά έτσι σκληρές απαντήσεις από τους αρμοδίους. Είχαμε λοιπόν ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ, ξαναλέω, είναι αυτή που δέχεται όλα τα προγράμματα σπουδών και τα εγκρίνει, το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας συλλήβδην το απέρριψε. Συνεπώς, θα πρέπει τα προγράμματα σπουδών να ξανακατατεθούν και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει πρώτα να φτιαχτεί ένα καινούριο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, το οποίο θα είναι επαρκώς θα πληρεί τις προϋποθέσεις που πρέπει, και εκεί να κατατεθούν και οι άδειες των πανεπιστημίων τα οποία ήδη λειτουργούσαν. Μάλιστα. Είχαμε δηλαδή 7 πανεπιστήμια τα οποία ήδη είχαν πάρει άδειες, τα οποία τα έχει προσβάλει μετά την απόφαση του ΣΤΕ ο κύριος Λαζαράτου εκ νέου.
0: Μάλιστα, εδώ να σημειώσω, γιατί διαβάζω, κύριε Κοτσόπουλε, ότι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, είχε προαναγγείλει πως τα ιδρύματα αυτά που χάσανε τις άδειές τους από το ΣΤΕ θα επανακτήσουν άμεσα τις άδειες λειτουργίας τους, και προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση αυτή η δήλωση. Με ποιο τρόπο γνωρίζει η κυρία Ζαχαράκη το αν θα επανακτήσουν τις άδειες λειτουργίας τους και πόσο σύντομα, ας πούμε, μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως είναι τέτοια, τα οποία δεν επιτρέπεται να λειτουργούν?
1: Το θέτετε πολύ σωστά. Η ανακοίνωση μάλιστα του Υπουργείου, να σας πω, ότι ήταν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΣΤΕ ότι ανακαλούνται οι άδειες. Δηλαδή το Υπουργείο δεν περίμενε ούτε να καθαρογραφεί καν η απόφαση. Τώρα, έγκριτοι νομικοί υποστηρίζουν ότι η δήλωση αυτή του Υπουργείου και της Υπουργού και του Υφυπουργού, ο οποίος έχει βγει 2-3 φορές και έχει μιλήσει, είναι τόσο παραπλανητική όσο και επικίνδυνη για τους γονείς και για τους μαθητές. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς ποια είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφού δεν έχει καθαρογραφεί. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό που σας είπα, ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή και οι άδειες να ξανατεθούν. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πάλι προγράμματα σπουδών. Θα πρέπει πάλι να παρουσιαστούν εγκαταστάσεις. Εδώ να σας πω ότι για τις πολεοδομικές παραβάσεις που ανέφερα και προηγουμένως, υπήρχαν στα σχέδια που κατατέθηκαν, δεν υπήρχαν υποδομές πραγματικές, αλλά έλεγαν ότι αυτό το μεγάλο κάμπους θα το φτιάξουμε το 2030. Μάλιστα. Δηλαδή θέλαν να πάρουν άδειες βασισμένες σε μελλοντικές υποσχέσεις. Αυτό πώς μπορεί η κυρία Ζαχαράκη μέσα σε λίγες ώρες να το ανατρέψει? Και να σας πω και κάτι. Μιλάμε για πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, αν δεν είναι τα προγράμματα σπουδών τους και οι υποδομές τους, τι είναι? Θα μου πείτε, είναι και οι καθηγητές. Να σας πω ότι τους καθηγητές σιγά σιγά τώρα τους ανακοινώνουν τα πανεπιστήμια. Και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άρα πού θέλουμε να φοιτήσουν οι επόμενοι γιατροί, Έλληνες γιατροί, οι επόμενοι Έλληνες δικηγόροι, που υποτίθεται θα φύγουν στο εξωτερικό και εμείς θέλουμε να τους κρατήσουμε στην Ελλάδα? Συγκρίνονται αυτά τα προγράμματα σπουδών με τα δημόσια πανεπιστήμια που έχουν, που βγάζουν λαμπρούς επιστήμονες? Και εδώ φαίνεται... λόγο θέλουμε να υποβαθμίσουμε τόσο πολύ την ανώτατη εκπαίδευση?
0: Πολύ σωστά. Και εδώ φαίνεται, κύριε Κοτσόπουλε, και τα ψέματα τα οποία ραδιάζανε τότε οι κυβερνητικοί, λέγοντας ότι εδώ θα έρθουν παραρτήματα από τα μεγαλύτερα ξένα πανεπιστήμια κλπ. Και δεν κατάφεραν έτσι να πείσουν το ΣΤΕ, το οποίο, θυμίζω, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε βγάλει τότε, είχε κρίνει ότι είναι συνταγματικός ο νόμος για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων τον Ιούνιο του 25. Εγώ, βέβαια, με τα λίγα ελληνικά που ξέρω, διαβάζω στο άρθρο 16 του συντάγματος, παράγραφος 8, λέει: η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Τώρα, πώς οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας το βγάλαν ότι επιτρέπεται, μάλλον ξέρουν καλύτερα ελληνικά από μένα και από εσάς φαντάζομαι. Για να μιλήσουμε και για το πόσο συνταγματικά είναι και τα εν λόγω ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα, όχι, δεν το έχετε εσείς το πρόβλημα. Σπουδαίοι νομικοί και καθηγητές της νομικής υποστηρίζουν ακόμα ότι αυτή η απόφαση που αναφέρεται του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά κατέριψε την αντισυνταγματικότητα του νόμου Πιερακάκη και δέχτηκε τον νόμο, υποστηρίζουν ότι δεν έπεισε.
0: Συγγνώμη κύριε Κοτσόγλου, ποιο να πείσει, δηλαδή ξαναδιαβάζω την πρόταση, παράγραφος 8, όποιος έχει ίντερνετ ας μπει στο άρθρο 16 και να δει παράγραφος 8, η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Ναι. Τι ερμηνεία.
1: Όπως λένε και καθηγητές και μάλιστα και καθηγητές ευρωπαϊκού δικαίου, έγινε μια προσπάθεια εκεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το δικαστήριο να πείσει τον εαυτό του ότι συνάγεται υποχρέωση από το ευρωπαϊκό δίκαιο να ιδρύει το κράτος μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν συνάγεται τέτοια υποχρέωση. Σας ξαναλέω, καθηγητές ευρωπαϊκού δικαίου υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του. Δεν συνάγεται υποχρέωση, συνάγεται δυνατότητα. Ότι καλό θα είναι, αν θέλετε, να φτιάξετε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σαφέστατο όμως ότι το δίκαιο το δικό μας και το Σύνταγμα υπερβαίνει και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Εκτός αν είναι κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και να μας το πούνε να το γνωρίζουμε και εμείς και να μην μιλάμε για και να καταργηθούν και οι συνταγματολόγοι κλπ. Εφόσον είναι κουρελόχαρτο.
1: Οι συνταγματολόγοι που δεν τα λένε όπως θέλει η κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν και συνταγματολόγοι που τα σερβίρουν πολύ όμορφα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πούμε και κάτι ακόμα, αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αν συνάγεται δηλαδή υποχρέωση από το ευρωπαϊκό δίκαιο, επειδή πολλοί το λένε, είχε ζητηθεί να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο όμως δεν το έκανε το δικαστήριο. Νομικώς θα σκεφτόταν κανένας ότι δεν έχει κανέναν λόγο να μην το κάνει.
0: Σωστά.
1: Φαίνεται ότι το έκανε κάποιος πολύ καλοπροαίρετος, θα πει για να μην καθυστερήσει η διαδικασία, την οποία διακαώς ήθελε να επισπεύσει η κυβέρνηση. Και εδώ να πούμε και το άλλο. Επίκειται, όπως ξέρετε, συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε νόμιμα να αλλάξει το άρθρο 16. Σωστά. Εκεί δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Έτσι, συνταγματική αναθεώρηση είναι, το κρίνει η πλειοψηφία να αλλάξει. Γιατί δεν περίμενε η κυβέρνηση λίγα χρόνια ακόμα, λίγους μήνες ακόμα, για να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση και προχώρησε σε έναν αντισυνταγματικό νόμο με αποτέλεσμα και το Σύνταγμα να μην σεβαστεί, αλλά και τελικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, που τελικά δεν έχουμε αμφιβολία ότι θα αλλάξει το άρθρο 16, δυστυχώς, θα πάει να προσαρμόσει το Σύνταγμα σε έναν αντισυνταγματικό νόμο. Αυτά είναι πραγματικά παράδοξα και δημιουργείται στους πολίτες, όπως καταλαβαίνετε, μία ανασφάλεια δικαίου. Ότι φτιάχνονται νόμοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και βλέπουμε όλη αυτή η βιασύνη που ξεκίνησε από την αρχή, η παράδοξη βιασύνη, τι αποτελέσματα έχει για τους γονείς και τους φοιτητές που πήγαν έτσι γρήγορα να εγγραφούν. Να είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και να μην μπορούν να ξέρουν, να τους διαβεβαιώνει το Υπουργείο, όπως είπαμε, παραπλανητικά και παράνομα, να τους διαβεβαιώνει ότι δεν θα χαθεί καμία χρονιά και όλα θα πάνε καλά. Και επίσης δεν ενημερώνει και κανένας πόσοι είναι αυτοί οι φοιτητές και τι έχουν πληρώσει. Έγινε ερώτηση και έτοιμα κατάθεση εγγράφων από τον βουλευτή τον κύριο Τσιρόνη, βουλευτή Αχαΐας της Νίκης. Να δούμε, θα απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Συνηθίζουν να μην απαντούν, κύριε Κοτσόπουλε, ειδικά σε ερωτήματα τα οποία τους καίνε και δεν συμφέρουν. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε, το τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν ξέρω πώς είδατε λοιπόν την αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας σε όλο αυτό που έγινε. Πριν περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξουμε και αφορά το λεγόμενο brain drain.
1: Ναι, το Υπουργείο, να σας ξαναπώ, σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας, ότι φαίνεται ότι αντί να ανακαλέσουν τις παλαιές άδειες που ακυρώθηκαν από το ΣΤΕ και να χορηγήσουν νέες εξυπαρχείς, φαίνεται να χορηγούν τις παλαιές ακυρωθήσεις, χωρίς να τις ανακαλούν. Και με αυτόν τον τρόπο να ουσιαστικά σαν να μην... σαν να μην δέχονται ουσιαστικά την απόφαση του ΣΤΕ, να τη δέχονται πολύ προσχηματικά, φέρτε πίσω την άδεια να σας την ξαναδώσω, και με ένα τέτοιο συνάλλαγμα μεταξύ του Υπουργείου και των ιδιωτικών παραρτημάτων και αφήνοντας στην άκρη τελείως το Συμβούλιο της Επικρατείας να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό, όπως είπαμε, είναι παράνομο.
0: Μάλιστα. Να σας πω τώρα, κύριε Κοτσόπουλε, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για κάποια διαστήματα το είχαν φουσκώσει, θα λέγαμε, και αναφέρομαι στο λεγόμενο brain drain. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σπουδαγμένοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό. Μας λένε λοιπόν ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα και έχουν γυρίσει πίσω, οι περισσότεροι γυρίζουν πίσω. Γιατί προφανώς βρήκανε πολλές θέσεις εργασίας τώρα, ας πούμε, και γυρίζουν πίσω. Τι ισχύει πραγματικά?
1: Ναι, εδώ να κάνουμε και μια σύνδεση με το προηγούμενο θέμα, γιατί έχει ακουστεί και ακούστηκε πολύ και αυτές τις μέρες ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λύσουν το brain drain. Εδώ να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί φοιτητές στο εξωτερικό που σπουδάζουν, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, η μισή περίπου είναι για μεταπτυχιακές σπουδές. Για προπτυχιακές σπουδές υπολογίζεται από κάποια στοιχεία που έχουμε από οργανισμούς του εξωτερικού που αναφέρονται σε Έλληνες φοιτητές, ότι υπολογίζεται περίπου 5 με 8.000 κάθε χρόνο να φεύγουν. Μάλιστα. Για προπτυχιακά προγράμματα. Όμως αυτά τα να έχουμε υπόψη ότι πολλοί φεύγουν και γιατί κάποιες σχολές δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει το αντικείμενο στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι κάτι που θα λύσει αυτό ο θεσμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ερχόμενος λοιπόν στο ερώτημά σας, να πούμε ότι αυτό το κυβερνητικό αφήγημα στηρίχθηκε σε δύο μελέτες. Να τις πάρουμε μία-μία. Η μία ήταν του ΩΣΑ, η οποία κατέγραψε, η μελέτη αυτή κατέγραψε μια επιβράδυνση των νεκρών. Έτσι. Βέβαια σε αυτή τονίζεται ότι 17.000 περίπου Έλληνες διδάκτορες ζουν στο εξωτερικό, ενώ το 80% των κορυφαίων επιστημόνων ελληνικής καταγωγής, από το παγκοσμίως 1%, ξαναλέω, το 80% των κορυφαίων επιστημόνων εργάζονται εκτός Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε όμως ότι σε αυτήν την μελέτη μιλάμε για επιβράδυνση εκροών. Δεν μιλάμε για αντιστροφή του φαινομένου του brain drain. Η επιβράδυνση των εκροών αυτή, μάλιστα, φαίνεται ότι είναι τελικά τραγικό αποτέλεσμα της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας μας. Γιατί υπάρχει ένα στατιστικό, το οποίο παρουσιάστηκε έντονα και από το Greekonomics και τον Κοσμό Μαρινάκη, ότι οι παραγωγικές ηλικίες 20 έως 34 ετών στην Ελλάδα από το 2012, που ήταν περίπου 2,2 εκατομμύρια, έφτασε το 2025 να είναι 1,6 εκατομμύρια.
0: Οπότε, απίστευτο νούμερο,
1: φεύγουν λιγότεροι νέοι προς το εξωτερικό και η κυβέρνηση καυχάται, όχι γιατί βρίσκουν δουλειές στην Ελλάδα, αλλά γιατί δεν έχουμε άλλους νέους να φύγουν.
0: Φύγαν όλοι, αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για πάνω από 600.000.
1: Ακριβώς.
0: Με τα νούμερα που παρουσιάσατε.
1: Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μελέτη του ΩΣΑ. Η δεύτερη μελέτη της Ελστάτ μιλάει για ένα θετικό ισοζύγιο εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων σε σχέση με τους αποχωρήσαντες Έλληνες. Όμως αυτή η εκτίμηση βασίζεται αποκλειστικά προς μία και μόνο χώρα. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Η Γερμανία. Μάλιστα. Που, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, η κάμψη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανική βιομηχανία είναι πρωτοφανής. για την ιστορία της. Σωστό. Οπότε όχι μόνο Έλληνες δεν πάνε εκεί, αλλά και από όλον τον άλλο κόσμο δεν πάνε.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε σε αυτές τις δύο μισές και παραπλανητικές και κακώς ερμηνευόμενες μελέτες βασίζεται αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης ότι αντιστρέφεται το brain drain.
0: Το συνηθίζουν αυτό οι κυβερνητικοί και οι Ριγκοτσόπουλοι να παρουσιάζουν, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, να παρουσιάζουν μισές αλήθειες.
1: Που
0: μισές αλήθειες είναι ψέματα. Τώρα,
1: ολόκληρα ψέματα, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ξεκινάει, κύριε Ριγκοτσόπουλε, το ακαδημαϊκό έτος σε λίγες μέρες. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των παιδιών, όσα παιδιά έχουν μείνει εδώ στην Ελλάδα, τα οποία θα πάνε να φοιτήσουν στις πόλεις, στα πανεπιστήμια που περάσανε, και είναι το στεγαστικό.
1: Να.
0: Τι γίνεται, κύριε Ριγκοτσόπουλε, τι θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, τι λύσεις υπάρχουν, λύσεις. Υπάρχει πρόνοια από την κυβέρνηση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να, τέλος πάντων, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη οικονομική υποχρέωση.
1: Παρόλο που υπήρχαν τεράστιες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια και σε ενοίκια και σε πωλήσεις κατοικιών, φαίνεται ότι συνεχίζονται αυτές οι αυξήσεις, μειούμενες βέβαια. Δηλαδή ενώ είχαμε ένα ρυθμό 8 με 10% αυξήσεων, τώρα έχουμε ένα ρυθμό 5%. Ο οποίος όμως ρυθμός προστίθεται στο 8 συν 10% που είχαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα πολύ υψηλά.
0: Σωστά.
1: Το θέμα των φοιτητών, επειδή ξεκινάει και το ακαδημαϊκό έτος όπως είπατε, να πούμε ότι οι φοιτητικές εστίες που καλύπτονται που υπάρχουν στην Ελλάδα καλύπτουν ένα 5% των φοιτητών, των ενεργών φοιτητών, έτσι όχι των αιώνιων φοιτητών.
0: Μάλιστα.
1: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες, στην κάλυψη που υπάρχει από φοιτητικές εστίες είναι 10 με 15%. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πίσω βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι.
0: Και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι ένα ακόμα σημείο για το οποίο μιλάμε για την υποχρηματοδότηση των πανεπιστήμιων, των δημοσίων πανεπιστήμιων. Γιατί πολλές φοιτητικές εστίες, έτσι, οι περισσότερες γίνονται στα πανεπιστήμια.
0: Έτσι, σωστά.
1: Τώρα, στο θέμα στο στεγαστικό ζήτημα των νέων, που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι, να αναφέρουμε πάλι ότι γιατί έρχεται η ΔΕΘ και ακούμε πάλι για το σπίτι μου 3. Να πούμε ότι τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν για τους νέους, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, τελικά ενίσχυσαν τεχνητά τη ζήτηση, χωρίς παράλληλα να ληφθεί μέρημνα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, να βγουν περισσότερα σπίτια. Με αποτέλεσμα να αυξηθούν πάρα πολύ τιμές στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπολογίζεται ότι σε συγκεκριμένες κατοικίες τις οποίες αφορούσαν τα προγράμματα αυξήθηκαν έως και 3 φορές, 300% οι τιμές των κατοικιών αυτών.
0: Τεράστιο νούμερο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό για έναν νέο που βρίσκεται στην Ελλάδα σήμερα, για ένα νέο που θέλει να κάνει οικογένεια, για ένα νέο που έχει ξεκινήσει ήδη την οικογένειά του, να βρει μία πρώτη κατοικία, αν δεν την κληρονομήσει.
0: Πολύ σωστά. Και πραγματικά, κύριε Ριγκοτσόπουλε, πώς ακριβώς θα μείνουν οι νέοι εδώ στην Ελλάδα, όταν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν σοβαρές δουλειές πλην ελαχιστότητα των εξαιρέσεων. Η αμοιβή που θα πάρει το νέο ζευγάρι θα δώσει ένα τεράστιο ποσό, ένα τεράστιο ποσοστό μάλλον, για να καλύψει βασικές ανάγκες με πρώτη, ναι, με πρώτη και κύρια πάνω, ναι. Και σε άλλες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω από 50%.
1: Μέσος όρος είναι πάνω από 50%.
0: Πώς ακριβώς λοιπόν θα κάνει ένα ζευγάρι και παιδιά, εδώ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις πάγιες υποχρεώσεις που έχει στα βασικά με αυτή την κατάσταση που υπάρχει.
1: Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν λύσεις, προτείνονται λύσεις και από τους ειδικούς του χώρου, έτσι, της στέγασης, προτείνονται, αλλά δεν εφαρμόζονται καθόλου από την κυβέρνηση. Ίσα ίσα, όπως σας είπα, εφαρμόζονται κάποια σπασμωδικά επικοινωνιακά προγράμματα τα οποία τελικά δυσχεραίνουν την αγορά. Μετά επαφείται έτσι στο, να σας το πω αλλιώς, στον πατριωτισμό του νέου να μείνει εδώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Να μείνει εδώ για την χώρα του, να μείνει εδώ στην οικογένειά του.
0: Σωστά.
1: Και να πολεμήσει με ό,τι έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτσόπουλε, θα μείνουμε στο τελευταίο περί πατριωτισμού των νέων και το να μείνουν εδώ να πολεμήσουν με ό,τι αφόδια έχουν, αλλά πόσο θα συνεχιστεί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, και δυστυχώς αν συνεχίσουν οι καταστάσεις να είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και την δημογραφική κατάρρευση να συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε
1: κύριε
0: να αλλάξουν...
1: Καραβίδα, επειδή στην νεολαία της Νίκης ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά τα οποία είναι πραγματικά η μαγιά της πατρίδας μας και πραγματικά αγαπούν την πατρίδα, ασχολούνται με τα προβλήματα και προτείνουν λύσεις, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι έχει μέλλον η χώρα μας. Και να κάνω και ένα κάλεσμα στα παιδιά, στους νέους που μας ακούνε, να έρθουν και να πλαισιώσουν την νεολαία μας και να αγωνιστούμε μαζί να πάρουμε πίσω, όπως λέμε, την πατρίδα μας.
0: Εξαιρετικό. Εδώ θα μείνουμε λοιπόν στον αγώνα. Εάν αγωνιστούμε όλοι, θα πάρουμε πίσω, όπως είπατε και εσείς, την πατρίδα σας. Κύριε Κοτσόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην πρωινή παρέμβαση και για τα όσα ιδιαίτερα σημαντικά μοιραστήκατε μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλημέρα, καλή δύναμη, καλή υπομονή και ό,τι το καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Καραβίδα.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλή δύναμη. Χαιρετώ.
0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Κοτσόπουλος, τομέαρχης νεολαίας της Νίκης. Μας ανέφερε όλα τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τις αντιδράσεις, τις παθμοδοτικές αντιδράσεις της Υπουργού Παιδείας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το brain drain που υποτίθεται ότι σταμάτησε και έχουμε επιστροφή των νέων στην Ελλάδα, καθώς και για το τεράστιο θέμα του στεγαστικού, το οποίο αντιμετωπίζουν τόσο τα νέα ζευγάρια όσο και οι φοιτητές, οι οποίοι τώρα ξεκινάει το... για τους νέους τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είχαν βρει κάποια στέγη και ψάχνονται τώρα να βρουν το που θα στεγαστούν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πρωινή παρέμβαση, ανανεώμενο το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χριστονάκο στην ηχοληψία. Πολλές ευχές για μια πολύ ευχάριστη μέρα. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα την αριστερή στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

0: Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν από τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέ. Τι με νοιάζει με τέτοια λαφιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τι που τα κάνει. Όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί.
0: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Μισή.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

από κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μπορεί και να βουλιάξω στο...
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.

0: ελεγχομένοι και χρηματοδοτούμενοι από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε.

0: Δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

0: πότε σκοτάδι, πότε ζέστη, πότε κρύο, πότε έλα, πότε...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Λας 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Είσαι χαμηλοβλεπούσα, πούσα.
1: Χαμηλοβλεπούτσα εννοώ. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα θα ρωτούσα.
2: Είναι καλής εδώ! Είναι...

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλή εβδομάδα. Τελευταία ημέρα του Αυγούστου, Δευτέρα 31. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Στο Flash 99,4 και πουθενά αλλού, όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα.

Ο Γιώργης ο Πανάρετος βεβαίως, ο ένας και μοναδικός, σε ρόλο γονδογέρι ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε, καλή εβδομάδα.

τους 32 έφτασε. Μικρή ανόδος αύριο στους 33 η ανώτερη για την αυριανή ημέρα, με έντονη ηλιοφάνεια. Αυτά λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι.

Θα ξεκινήσω με μια είδηση η οποία ανήκει στην κατηγορία των γεγονότων που όσες φορές και αν ακούς και αν ακούσεις παρόμοια πονάς από μέσα προς τα έξω. Και αναφέρομαι βεβαίως στο νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε στην Κυψέλη των Αθηνών. Ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. Περισσότερα από 10 τραύματα στην περιοχή της πλάτης, με ορισμένα από αυτά να κρίνονται θανατηφόρα.

Η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει ζητηθεί λήψη δειγματών DNA προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Αστυνομικοί έφτασαν και στην περιοχή της Φυλής, όπου διέμεναν παλαιότερα οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση προκειμένου να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνες. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν μια 15χρονη έγκυος, ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο, τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή. Μάλιστα, οι 15χρονοι και το 9χρονο αγόρι έχουν διαγνωστεί με σύφυλλη, ενώ το 12χρονο υποβάλλεται σε εξετάσεις. Ενώ βεβαίως διερευνάται και το ενδεχόμενο τα παιδιά να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κλήση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στην αστυνομία, καθώς οι ένικοι του οφείλαν ενίκεια. Μετά από έρευνα στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, εντοπίστηκε ένας 43χρονος, μια 38χρονη Γερμανίδα, σύντροφός του, η 15χρονη, ο σύντροφός της, υπήκοος Αφγανιστάν, και τα δύο ανήλικα αγόρια. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν βαλίτσα. Σε κάποιες από αυτές βρέθηκε δοχείο μέσα στο οποίο φυλασσόταν το κατεψυγμένο βρέφος, καθώς και ποσότητα ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της 38χρονης Γερμανίδας, το έμβριο ήταν δικό της. Όπως είπε στους αστυνομικούς, μάλιστα, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, είχε χάσει το παιδί σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης και δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Και οι 10 μαχαιριές στην πλάτη, θα ρωτήσετε εσείς, το ίδιο αναρωτιέμαι κι εγώ.

Έπεσαν υπογραφές μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται βεβαίως για τον αντιεροπορικό θόλο ύψους αξίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δις και 35 εκατομμύρια. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια. Ενώ προβλέπεται και η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Ισραήλ και Ελλάδα υπέγραψαν την τεράστια συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα κατασκευάσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας βασισμένο στην Ισραηλινή αρχιτεκτονική συστημάτων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας αυτή τη φορά. Πρόκειται για τα αυτοκινούμενα αντιεροπορικά μικρού ελληνικού Spider της Rafale, τα Barak MX της IAI για την κατάρριψη απειλών μέσου ελληνικού και τα Davis Link για την αναχέτηση βαλιστικών και άλλων πυράβλων μακράς εμβελίας. Θα μας χρειαστεί αυτός ο θόλος όταν μας την πέσουν οι Τούρκοι, η Χαμάς, η Χεσμπολά και η Χούθη όλοι μαζί.

Όπως αντιλαμβάνεστε, το παιχνίδι των εξοπλισμών συνεχίζεται κανονικά. Ο αγώνας των εξοπλισμών συνεχίζεται κανονικά. Να δούμε βεβαίως τώρα τι θα κάνει η τουρκική πλευρά, πέρα δηλαδή από τις αντιβρυχυθμού αντιδράσεις που έχουμε μέχρι στιγμής από πλευράς της Τουρκίας, τις οποίες θα τις δούμε σε λίγο. Να δούμε τι θα κάνουν και σε επίπεδο εξοπλισμών. Διότι αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, αγαπητοί ακροατές. Αυτό συμβαίνει. Εξοπλίζεται ο ένας, ξοδεύει ένα σκασμό λεφτά από τον προϋπολογισμό της χώρας του, εξοπλίζεται ο άλλος, ξοδεύοντας άλλον ένα σκασμό λεφτά από τον προϋπολογισμό της χώρας του, για να τον περάσει. Οπότε μετά ο προηγούμενος ξοδεύει άλλο ένα σκασμό λεφτά για να περάσει τον δεύτερο. Και μετά ο πρώτος ξοδεύει άλλο ένα σκασμό λεφτά πάλι για να περάσει τον πρώτο. Μιλάμε για κανονικότατο φαύλο κύκλο. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Δεν θα εξοπλίσουμε τη χώρα μας, βεβαίως και θα την εξοπλίσουμε. Αλλά εδώ ξεκάθαρα παίζουμε παιχνίδι άλλων δυνάμεων, οι οποίες εξοπλίζουν και τις δύο χώρες. Και μάλιστα σε πολλές των περιπτώσεων είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Ή κάνω λάθος? Μπορεί και να κάνω.

Αργότερα θα συζητήσουμε το θέμα με τον στρατηγό εν αποστρατεία τον Παναγιώτη τον Κασέρη, τον καλό μου φίλο. Όχι, δεν θα αλλάξουμε θέμα, κύριε Πανάρετε, διότι έχουμε και αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση. Και φυσικά έχουμε να δούμε και τι λένε και οι Τούρκοι.

Με τη σημερινή διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, κόστους άνω των 3 δις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτονία. Τη γενοκτόνα, συγγνώμη, κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο αγνοώντας τις διαμαρτυρίες διεθνών οργανισμών και στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, πως σε μια εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις, ο Υπουργός που ζήτησε από τους Ευρωπαίους να αναπτύξουν ένα πνεύμα αυτοθυσίας εν πολλής, να μάθουν να πεθαίνουν, πανηγυρίζει για την υποτιθέμενη αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας, ενώ παραθέτει σειρά αναπάντητων ερωτημάτων.

Τι λέει ο Περισσό στην ανακοίνωσή του? Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας και το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς στις αμερικανονατοικές επιδιώξεις στην περιοχή, αναφέρει το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πίσω από τα προπαγανδιστικά πυροτεχνήματα περί αρχιτεκτονικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας και άμυνας της χώρας.

ως μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και ταυτόχρονα ως ακόμη ένα κρίκο στη διαρκώς στενότερη στρατηγική σχέση Αθήνα-Τελαβίβ, παρουσιάζει το Bloomberg τη συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το στοιχείο μάλιστα στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το Bloomberg είναι το timing της συμφωνίας. Η χρονική στιγμή. Εντάξει κύριε Πανάρετε, συγγνώμη κιόλας. Όπως επισημαίνει λοιπόν το Bloomberg, η συμφωνία υπογράφεται μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, του μακροχρόνιου περιφερειακού ανταγωνιστή της Ελλάδας, αλλά και μετά την είσοδο της Άγκυρας σε νέο σχήμα συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Μάλιστα την ίδια μέρα με την υπογραφή της Ελληνο-Ισραηλινής Συμφωνίας πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρει το Bloomberg, η πρώτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμφωνίας Άμυνας της Μέκκας. Η χρονική αυτή σύμπτωση αναδεικνύει κατά την ανάγνωση του Bloomberg δύο παράλληλες διαδικασίες, από τη μία τη στενότερη στρατηγική σύγκληση Ελλάδας και Ισραήλ και από την άλλη την οικοδόμηση νέων περιφερειακών συνεργασιών γύρω από την Τουρκία. Έχετε δει Game of Thrones κύριε Πανάρετε? Έχω δει και εγώ Game of Thrones. Ναι κύριε Πανάρετε.

Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα από πλευράς της Τουρκίας θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτικής, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, μιλώντας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως είπε, με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες και πιθανόν η πώληση του καλωδίου να ξεκινήσει εντός του 2026. Αρχικά, ο Υπουργός επισήμανε ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε ένα δομημένο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να μπορεί να παράγεται ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά βάση είναι να αποφεύγουν οι εντάσεις, οι οποίες μεταβολίζονται σε κρίσεις. Αυτό το οποίο κατεγράφει είναι ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται από τις βασικές τους θέσεις. Είναι προφανές ότι δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις που έχει διατυπώσει εδώ και δεκαετίες, είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης και υπενθύμησε πως το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ή των γκρίζων ζωνών ή της αποστρατιωτικοποίησης ανατρέχει δεκαετίες.

μέχρι νεότερος εδώ στον Φλέας 99,4. Στο ράφι από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στη συγκεκριμένη έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει μέχρι και το 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5 έως 44%. 405 σχολικά είδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μέση μείωση. Όπα, μισό. Να το πω ολόκληρο και μετά να σχολιάσω. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν μέση μείωση τιμής 8% και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά παρέμβαση και στο κρέας. Μόνο θετικό μπορεί να το πει κανείς. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση αυτή η ιστορία. Με την ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή είναι τα προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι κυκλοφορούν βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχουν χαμηλότερη τιμή προκειμένου να τα προτιμούν οι καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν για να πάρουν το ακριβό προϊόν. Και χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση ούτως ώστε να πέσει η τιμή και σε αυτά. Ωραία, μπράβο. Τι να το σχολιάσω, κύριε Πανάρετα, περισσότερο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κυκλοφορούν, βρίσκονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ ακριβώς επειδή έχουν χαμηλή τιμή. Και χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση στη τιμή και αυτών. Εδώ κάποιος μας δουλεύει. Μπορεί και κάποιος να μας δουλεύει, εντάξει, μην το πω έτσι, μην το πω κατηγορηματικά, να βάλω και ένα ερωτηματικό από δίπλα. Μήπως κάποιος μας δουλεύει, λέω εγώ τώρα.

Πάμε να δούμε ένα σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη και αναφέρομαι βεβαίως στην μεταφορά των μαθητών που κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Και το σώζουμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ή το σώζουμε και στο και πέντε, έχει συμβεί και αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Σογιουτίκας, τον οποίο θα είναι αύριο μαζί μας, όπως είπε μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, βρισκόμαστε μια ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς η μεταφορά των μαθητών βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά στη μεταφορά 16.500 μαθητών, εκ των οποίων οι 1.300 είναι μαθητές με αναπηρία. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ενημερώνοντας τους Περιφερειακούς Συμβούλους, χαρακτήρισε το θέμα βαθιά κοινωνικό, προσθέτοντας πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη, ξανά, μόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, στο Κιλκίες, στις Σέρες, στην Πιερία, στην Ημαθία, στην Μπέλα και τη Χαλκιδική, οι λεωφοριούχοι έχουν αναλάβει κανονικά τα δρομολόγια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο και έχουμε προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη.

τρεις διαγωνισμούς, οι δύο πρώτοι ήταν άγωνοι, δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος να διεκδικήσει δρομολόγια και στον τελευταίο διαγωνισμό του Αυγούστου προσήλθαν μόνο τα κτέλ τα οποία διεκδίκησαν 41 δρομολόγια από το σύνολο των 470. Δηλαδή ένα ποσοστό 8 με 9% των δρομολογίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης έθιξε το θέμα και στην πρόσφατη συνάντηση των παραγωγικών φορέων και των αυτοδιοικητικών με τον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως ζητήθηκαν εγγράφως από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο τροποποιήσεις, οι οποίες πιστεύουμε πως θα δώσουν λύσεις έστω και την τελευταία στιγμή, δηλαδή αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Ήμουν νιός και γέρας, και χαίρομαι που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση για ένα πρόβλημα που αφορά παιδιά. Και όχι με τον τρόπο που χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι, πολιτικοί και εμείς.

Κύριε Πανάρετε, βόλτα με το μετρό κάνατε? Και την ώρα του καύσωνα, την ώρα του καύσωνα, πότε, χθες. Δεν είχε καύσωνα χθες. Έκανε ζέστη, καλοκαίρι είναι. Καλά, Χριστιανέ μου, σου είπε κανείς να βγεις 3 η ώρα να πας να κάνεις βόλτα με το μετρό? Ας έβγαινες 6.

0: Διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Παναρέτη, σήμερα. Να κάνουμε, μιλάω συνέχεια εδώ και μισή ώρα. Έχει στεγνώσει το στόμα μου. Άντε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 31 του Αυγούστου. Ωστόσο το καλοκαίρι δεν μας αποχαιρετά. Ήδη αύριο έχουμε πρόβλεψη για μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον αντιστρατηγό, είναι από στρατεία, τον Παναγιώτη τον Κασέρη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό υπόλοιπο, καλό Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Θα μιλήσουμε για δύο θέματα. Ζήτησα από τον στρατηγό να είναι κοντά μας. Πρώτο, βεβαίως, η ασπίδα του Αχιλλέα. Και να κάνει και ένα σχόλιο ο στρατηγός για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Από όπου θέλετε, ξεκινήστε, παρακαλώ, λόγω σε εσάς. Ελάτε.
1: Κοιτάξτε, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα εξοπλιστικό, το οποίο ξεφεύγει από την καθημερινή μέχρι σήμερα γνώση των πραγμάτων, δίνει στην Ελλάδα τεράστιο προβάδισμα στη δυνατότητα αντιμετωπίσεως των τουρκικών και όχι μόνο προκλήσεων, γιατί εξασφαλίζει απόλυτα την αποτροπή της προσβολής της χώρας με όλα τα μέσα, είτε αυτά λέγονται αεροπορικά, είτε λέγονται ναυτικά, είτε λέγονται drones που έχει πάρα πολλά η Τουρκία, είτε λέγονται ελεύθεροι πύρευκοι, βαλιστικοί κλπ. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και απόφαση, η οποία θα βοηθήσει τη χώρα στην ανάγκη της αποτροπής, αλλά και αν θέλετε και σε περίπτωση σειράξης να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια έρχεται λίγο αργά, με την έννοια το ότι δεν μπορούσε να έρθει και νωρίτερα, γιατί αυτά δεν φτιάχνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ότι έχει ένα κέντρο, το οποίο κέντρο θα διαχειρίζεται κάθε απειλή και θα αντιμετωπίζει με το καταλληλότερο μέσο. Για να τα πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, ότι όσοι στόχοι εμφανίζονται θα περνάνε σε ένα κέντρο ελέγχου και θα είναι εκεί στο κέντρο ελέγχου όλα, είτε λέγονται αντιεροπορικά, είτε λέγονται ναυτικά, είτε λέγονται αεροπορίας, είτε λέγονται του στρατού ξηράς κλπ. Και θα δίνεται η βέλτιστη λύση προσβολής από το καλύτερο όπλο. Νομίζω είναι εξαιρετική η προσέγγιση.
0: Έχουμε τόσο μεγάλους κινδύνους εδώ στη χώρα μας που το είχαμε ανάγκη αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι. Δίχως να προσπαθώ να το υποβαθμίσω, προφανώς πρόκειται για μια θωράκιση της χώρας μας, η οποία όμως ήταν απαραίτητη, θεωρείτε? Δεν ξέρω, γιατί ακούγατε νωρίτερα την εκπομπή, ακούσατε προφανώς στο σχολείο μου ότι θα μας χρειαστεί, αν μας επιτεθούν οι Χεζμπολάχ, η Χαμάς, η Χούθη και οι Τούρκοι όλοι μαζί, θα μας χρειαστεί αυτή η ασπίδα.
1: Δεν πρόκειται για την Χαμάς ούτε για τη Χεζμπολάχ. Εμείς έναν αντίπαλο.
0: Γιατί πρόκειται?
1: Εμείς έναν αντίπαλο έχουμε, τους Τούρκους. Οι οποίοι οι Τούρκοι, έτσι, από τη δική μας κατευναστική πολιτική και την ανοχή την οποία επιδεικνύουμε και τη φοβικότητα την οποία διαχρονικά τώρα επιδεικνύουμε, έχουν αποθρασυνθεί και έχουν φτάσει στο σημείο να ζητάνε πάλι την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την κατάκτηση των νησιών, τα νησιά είναι δικά μας, η Δυτική Θράκη είναι Τούρκη και είναι δικό μας, και όλο αυτό το πακέτο, το οποίο από την πρόκληση έχει περάσει σε μια σχετική αποδοχή από το παγκόσμιο σύστημα που λέει εντάξει, έχετε πρόβλημα, βρέστε τα. Οι Τούρκοι τώρα λοιπόν, βλέπεις ότι πώς προχωρούν. Κάνανε τη συμφωνία της Μέκας. Εναντίον τίνον την κάνανε τη συμφωνία της Μέκας? Οι Πακιστανοί, οι Σαουδάραβες.
0: Ήτανε το επόμενο ερώτημά μου η συμφωνία της Μέκας εδώ μεταξύ. Λέτε, ναι, με προλάβατε.
1: Εντάξει, ας το συνεχίσω. Λοιπόν, για ποιον έγιναν? Έγιναν για τους Ισραηλινούς. Μα εμείς με τους μόνους που μπορούμε να κάνουμε συμμαχία στην περιοχή είναι οι Ισραηλινοί, δεν υπάρχει ένας άλλος. Αυτός δε ο Ερντογάν, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι ντολοδόχος της μυστικιστικής μουσουλμανικής αδελφότητας, σταθερά το χέρι του τα κάνει με τα τέσσερα δάκτυλα και εμφανίζεται ότι θέλει να ηγηθεί των μουσουλμάνων και λίγο πολύ αρχίζει να τα καταφέρνει. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα επιτεθεί? Δεν το ξέρουμε. Η κατάσταση παγκόσμια έχει πάρει μεγάλες μεταβολές. Δέστε, η Αμερική τι έπαθε στο Ιράν. Έχει αρχίσει να σβήνει η παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει κανένας που να μας υποστηρίξει εδώ. Άσε, σε κάθε περίπτωση δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν ξεκάθαρη θέση. Ξεκάθαρη θέση ότι το Αιγαίο είναι το μισό δικό μας τώρα, τα νησιά είναι δικά μας και τα σχετικά δηλαδή τα οποία κάθε φορά προβάλλουν. Δέστε τι έγινε τώρα, έκανε πάρκα, θαλάσσια πάρκα και τα έφτασε έξω από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, έρχεται και ψαρεύει έξω από την Αλόνισο. Προφέρουν τη διώξανη και τόσα άλλα. Τώρα όσο αφορά το καλώδιο, έτσι, αυτό τι συμβαίνει, δεν θα περάσει, λέει, δεν θα το περάσει αν δεν μας ρωτήσετε. Έρχεται επί του πεδίου και τοποθετείται δηλαδή ανεξάρτητα τι λέει το Διεθνές Δίκαιο και τώρα με συγχωρείς αλλά το Διεθνές Δίκαιο δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Είναι το δίκαιο του ισχυρού σήμερα.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα στρατηγές αυτό.
1: Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι γιατί ακούς και ορισμένους και λένε γιατί μην πάμε τους Εβραίους, λέει οι Εβραίοι είναι έτσι, είναι κάνουν, φτιάχνουν, μα δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να στέλνει να σε υποστηρίξει. Καλά θα ήταν βέβαια εμείς να έχουμε καταλάβει την κατάσταση και να μην έχουμε αυτή τη φοβικότητα και να έχουμε μια σταθερή απέναντι στους Τούρκους άρνηση, σταθερή άρνηση και αν θέλετε και όταν απειλείται η ακεραιότητα της χώρας να είμαστε και επιθετικοί. Αν ήταν τώρα εδώ ο Νετανιάχου, οι Εβραίοι με την πολιτική την οποία ακολουθούν, πιστεύετε ότι θα υπήρχε περίπτωση να κάνουν αυτές τις προκλήσεις? Όχι, γιατί θα ήξεραν ότι θα αντιδράσουμε. Επειδή ξέρουν ότι θα τα βρούμε και επειδή πάμε και συζητάμε και κάνουμε τη συμφωνία την άλλη φορά στην Αθήνα και λοιπά πριν τριετίας για ήρεμα νερά και εξαγοράζουμε αυτό έναντι έτσι τις γενικότερες επιθετικότητες της Τουρκίας.
0: Τώρα στρατηγέ σας ακούω, το είπατε 2-3 φορές ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος να μας υποστηρίξει πλην του Ισραήλ.
1: Σαφώς.
0: Και αναρωτιέμαι και είμαι σίγουρος ότι αναρωτιούνται και οι ακροατές που σας ακούνε. Καλά δεν είμαστε.
1: Πράγμα.
0: Δεν είμαστε. Είμαι σίγουρος λέω ότι αναρωτιούνται και οι ακροατές που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες.
1: Όχι.
0: Με τη Γαλλία.
1: Όχι.
0: Δεν
1: Όχι.
0: έχουμε υποτίθεται συνεταίρους. Δεν είμαστε μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής Μάλιστα. οικογένειας. Μόνο το Ισραήλ υπάρχει για να μας υποστηρίξει.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση οικονομική η οποία δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα και δέστε τώρα έχουμε 50 χρόνια από το 1974 με τους Τούρκους στην Κύπρο και ποιο είναι το αποτέλεσμα, μας υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, δεν μας υποστήριξε. Γιατί να μας υποστηρίξει τώρα? Δεν υπάρχει περίπτωση στην ιστορία να έρθει άλλος να σκοτωθεί εδώ. Μην ξεχνάμε και τι έγινε το 1922 στη Μικρά Ασία. Έτσι, πως επειδή τα συμφέροντά τους θεώρησαν ότι εξυπηρετούνται από τον Κεμάλ, μας έδειξαν όλοι τα οπίσθια και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και μας άφησαν εμάς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και κατασταθήκαμε.
0: Και ούτε εμείς, λοιπόν, ούτε εμείς πέψαμε να το βγάλουμε. Εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο σε αυτό. Έθεσα το ερώτημα διότι έπρεπε να το θέσω. Διότι όταν σας ακούει ο άλλος να λέτε ότι δεν υπάρχει κανείς να μας προσφέρει εκτός από το Ισραήλ, αυτό προφανώς και δημιουργεί ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να το απαντήσετε και το απαντήσατε και πλήρως. Οπότε έχουμε λόγους να φοβόμαστε, λέτε, και για να μας υποστηρίξει το Ισραήλ ήθελε και τρία ακόμα κάτι δις για να συμβεί
1: Ισραήλ,
0: αυτό.
1: Να σας πω, το Ισραήλ δεν θα μας υποστηρίξει διότι μας αγαπάει.
0: Όχι, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
1: Επειδή τα συμφέροντά του αυτή τη στιγμή έτσι, συμπίπτουν με τα συμφέροντα τα δικά μας, είτε λέγεται στην Κύπρο, είτε λέγεται στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε λέγεται στο Αιγαίο κλπ. Και επειδή θέλει να έχει στρατηγικό βάθος και επειδή θέλει να ελέγχει τους δρόμους επικοινωνίας με τη Δύση, γι' αυτό συμπαρατάσσεται μαζί μας. Και επειδή είναι και απομονωμένο από το σύνολο των αραβικών χωρών στην περιοχή. Αυτή δε η συμφωνία της Μέκας που σήμερα πήγαν για να υλοποιήσουν το πώς θα γίνει η αμυντική συμφωνία και τι θα κάνουν δηλαδή οι λέγεται Πακιστανοί, οι Σαουδάραβες, οι Τούρκοι σε μια περίπτωση σειράξεως και ποιος τους απειλεί τώρα, ποιος θα απειλεί τον Τούρκο. Έρχεται τώρα και μας λέει, με απειλείτε. Και έρχεται και μας συμβουλεύει να μην χαλάμε τα λεφτά μας για να πάρουμε αμυντικά όπλα. Τόσο πολύ μας αγαπάει, δηλαδή, για να καταλάβω τι γίνεται.
0: Τώρα, συγγνώμη, πρέπει κάποιος νιώθει επαπειλούμενος λόγω του γεγονότος ότι η γειτονική χώρα αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Δηλαδή, δεν νιώθουμε εμείς επαπειλούμενοι όταν ο Τούρκος βγαίνει και λέει φτιάχνουμε το δικό μας σκάφος πέμπτης γενιάς, ένα πράγμα. Εμείς δεν νιώθουμε απειλούμενοι τότε.
1: Ας λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία σήμερα έχει από τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων έσοδα 10 δισεκατομμύρια. Που πριν από 15 χρόνια είχε 200 εκατομμύρια μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα οποία τα φτιάχνει, για ποιον τα φτιάχνει? Για τους Περσές? Όχι. Για τους Σαουδάραβες? Όχι. Για ποιους τα φτιάχνει? Για μας. Και επειδή βγαίνει και το Ισραήλ και έχουν τη σύγκρουση τώρα για τη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο και για τους Ισραηλινούς. Από εκεί και μετά εμείς πού θα κουμπίσουμε? Μακάρι να έρθουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά εάν όμως μόνος σου δεν μπορείς να στηρίξεις τα σύνορα, δεν υπάρχει άλλος να έρθει να σκοτωθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Εγώ σας ακούω πολύ προσεκτικά και με πολύ σεβασμό.
1: Βαθιά σε ευχαριστώ. Βαθιά πρέπει να το πιστέψει η Ελλάδα. Και οι δαπάνες για την ασφάλεια είναι πρωταρχικές. Γιατί ό,τι έχουμε και δεν έχουμε θα τα πάρει. Υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια αναταραχή. Αν πλέον χώρες χάνουν την πρωτοκαθεδρία, χώρες άλλες αναπτύσσονται και όλες οι μέχρι σήμερα ισορροπίες οι γεωπολιτικές μεταβάλλονται και θα μεταβληθούν ακόμη περισσότερο. Ο Τούρκος δεν πρόκειται να υποστηρίξει ποτέ το ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να κινηθεί και να πολεμήσει με το ΝΑΤΟ. Και ποιο ΝΑΤΟ και τι θα προμήσει, πού θα πολεμήσει, τι θα κάνει? Ο Τούρκος θα βρει ευκαιρία για να αρπάξει στην περιοχή του, για να κάνει αυτό το οποίο συνεχώς λέει ότι θα είναι ο αιώνας της Τουρκίας. Προχθές έκανε τελετή στο Μαντρικέρτ. Το Μαντρικέρτ που είναι η ήττα των Βυζαντινών δυνάμεων από τους Σελτζούκους. Και τι είπε με τον άλλον τον Μπακτσελή? Ότι το 2071, λέει, θα είμαστε η παγκόσμια δύναμη. Εμείς δεν πρέπει να κοιμόμαστε, εμείς δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις προκλήσεις των Τούρκων. Πρέπει να είμαστε σταθερείς συνεχώς μαζί του και να μην υποχωρούμε σε τίποτα. Αλλά δυστυχώς χρειάζονται πολλές μεταβολές. Δέστε τι έγινε στην Κομωτινή προχθές. Το είδατε?
0: Βεβαίως το είδα.
1: Έτσι. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι μοτοσυκλατιστές, ο παδί του Μπαρσελή, ο οποίος λέει έτσι, να ξανακάνουμε ό,τι κάναμε στη Σμύρνη, να τους πνίξουμε στη θάλασσα, και με σημαίες αναπεπταμένες τουρκικές, με εμβατήρια τουρκικά τα οποία αυτά είναι εναντίον της Ελλάδος στο περιεχόμενό τους, και κάνοντας και το σήμα των γκρίζων λύκων. Οι γκρίζοι λύκοι είναι αυτοί που στηρίζουν τον Μπακτσελή. Οι γκρίζοι λύκοι στην Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ευρώπη είναι εκτός νόμου. Θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Και δεν μπορούν να κάνουν το σήμα αυτό. Θα τους φάρουν, τους φάρουν φυλακή. Εμείς ήρθαμε εδώ, πήγαμε, τους πήρε η αστυνομία να τους ελέγξει από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και στη συνέχεια τους άφησε. Γιατί τους άφησε? Διότι δεν υπάρχει, λέει, νομικό πλαίσιο. Το ζευγάρι το δικό μας των Ελλήνων, το οποίο πήγε στην Κωνσταντινούπολη και σήκωσε τη σημαία στην Αγία Σοφιά, έτσι, τους βάλανε 10 μήνες φυλάκιση, αφού τους κλείσανε μέσα 10-15 μέρες, πόσο τους κλείσανε, ναι, τους βάλανε και τους απέλασαν μετά, τους έβαλαν 10 μήνες φυλάκιση. Δεν είναι θέμα τώρα αυτό, είναι θέμα πώς λειτουργεί το ένα κράτος έναντι του άλλου. Εμείς λοιπόν γιατί δεν μπορούμε, λέει, δεν προβλέπεται το Σύνταγμα, λέει, για να τους πιάσουμε, να πούμε. να το κάνετε να προβλέπετε. Αφού αντιμετωπίζετε, δεν αντιμετωπίζετε εθνικό κίνδυνο. Λοιπόν, τι είναι τώρα, τι γράψατε στο Σύνταγμα ή τι θα μας γράψει ο Τούρκος όταν θα έρθει προς τα δω. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία έτσι πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φραγμό απέναντί τους. Και ο πρώτος φραγμός γίνεται με τα οπλικά συστήματα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα. Πρέπει εδώ να καταλάβουμε και κάτι άλλο σαν κράτος, σαν ηθήνοντες, ότι αυτό τον κόσμο, ο οποίος είναι ταγμένος για να υπερασπιστεί τις θερμοπύλες στην πατρίδα, θα πρέπει να τον προσέξει η κυβέρνηση και θα πρέπει να μην τους έχει με 1.000 ευρώ να μην έχουν σπίτι και να μην έχουν να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Ναι, να τους προσέξει. Και ακόμη περισσότερο να δώσει την εντύπωση παντού ότι εάν και εφόσον η Τουρκία απλώσει χέρι προς τα δω, θα της το κόψει. Ο Τούρκος φοβάται. Αλλά όταν σε βλέπει ότι είσαι χαλαρός, τότε αποθρασύνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συζητάμε τώρα 50 χρόνια και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάθε τόσο ο Τούρκος έτσι όλο και κάτι παίρνει, όλο και κάτι ζητάει. Έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι με το διεθνές δίκαιο. Προς Θεού. Αλίμονο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Και λέει γι' αυτό εγώ θα κάνω απέναντί σας πόλεμο. Τώρα δεν μας αφήνει να περάσουμε το καλώδιο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, διότι είναι διεθνίδετα. Εμείς την άλλη φορά επιτρέψαμε στην Ιταλική εταιρεία, η οποία έχει κάνει ένα σταθμό στην Κρήτη για την οπτική ίνα. Και χωρίς καν να μας ρωτήσει, η Ιταλική εταιρεία συμφώνησε με τους Τούρκους και περάσαν το καλώδιο και πήγε στους Τούρκους. Όχι στη θάλασσα, στην ξηρά. Λοιπόν, πού είμαστε, γιατί δηλαδή εμείς είμαστε υποχωρητικοί και αυτοί είναι επιθετικοί.
0: Εγώ δεν είπα σε καμία των περιπτώσεων ότι είμαστε υποχωρητικοί και οι άλλοι είναι επιθετικοί. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε πρόκειται να το πω ποτέ.
1: Δεν ξέρω αν το πεις, εγώ το διαπιστώνω, γιατί ήρθε το Ιταλικό πλοίο για τα αυτά και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί φοβηθήκαμε τους Τούρκους. Και έστειλε οι Τούρκοι, πώς δεν είμαστε υποχωρητικοί. Είναι δικό τους. Από πού είναι δικό τους. Γιατί λοιπόν να φύγουμε. Μα λέει θα κάνουμε πόλεμο. Όχι, πόλεμο δεν θα κάνεις. Αλλά αν φτάσεις και στο σημείο για να σου απειλεί τη χώρα, όπως λέει τώρα έχει 150 νησιά. Πού τα βρήκετε 150 νησιά. Η συνθήκη της Λοζάνης τα καθορίζει αυτά. Και λέει, ονοματίζει τα μεγάλα νησιά. Σαντιέ. Και στη συνέχεια λέει και όσες νήσοι και βραχονησίδες υπάρχουν από τα τρία, από τη γραμμή 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές ανήκουν στην Ελλάδα. Η Τουρκία που επικαλείται ότι είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, αυτό είναι ψευδέστατο, ούτε στο διεθνές δίκαιο ισχύει, διότι μια αυτοκρατορία όταν διαλύεται, διαλύουν και γίνονται διάφορα κράτη, όλα αυτά τα κράτη είναι έτσι διάδοχοι και παίρνουν το κομμάτι το οποίο αποφασίστηκε με τις συνθήκες. Όλα τα υπόλοιπα που λέει είναι παραμύθια. Αυτή είναι η Όμως αυτά τα παραμύθια τα λέει και τα λέει, είναι πως το λέει στη η κριτική, πες το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει να πει. Λοιπόν, έτσι είναι, Λαζαρέ, γιατί δηλαδή να τα αρνηθούμε, να πούμε. Από πώς που εμείς να έχουμε...
0: Εγώ δεν διαφώνησα σε κάτι μαζί σας. Εγώ ίσα που σας ακούω προσεκτικά, είδα ότι δεν σας διακόπτω καν.
1: Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν είναι θέμα. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Τούρκος πρέπει να αντιμετωπιστεί με την δυνατότητα, με στρατιωτικά μέσα, αν χρειαστεί. Δεν πάμε εμείς σε πόλεμο. Αλλά είναι η αποτροπή. Άμα ξέρει ότι εδώ θα ματώσει, ξέρει, μας έλεγε όταν ήμουν τότε το 1974
0: στον
1: Εύρο.
0: Πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά στα στρατηγία μου. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω άλλο.
1: Τελειώνω.
0: Έλατε, παρακαλώ.
1: Να πω ότι ήταν τότε υπουργός Άμυνας ο Αβέροχ, να πούμε, και τι είπε. Λέει, κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχει πολλές δυνατότητες από εμάς. Όμως άμα ξέρει ότι άμα θα έρθει εδώ θα ματώσει, θα το σκεφτεί πολύ να έρθει. Άμα ξέρει όμως ότι θα έρθει εδώ και δεν αντέχουμε, δεν έχουμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε, θα έρθει. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Ειλικρινά φωτίσατε πτυχές όλης αυτής της ιστορίας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια θα πούμε σύντομα, στρατηγέ, διότι διαβλέπω ότι θα χρειαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καληνύχτα σε εσάς.
0: Καλό βράδυ.
1: Και στους ακροατές σας.

0: Καλή εβδομάδα σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 31 του Αυγούστου. Με ζέστη μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Με περαιτέρω γεύση μας έρχεται αύριο Σεπτέμβριος. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είναι η ώρα 7:05.
0: 7:05 πού?
1: Περίμενε, μην βιάσει.
0: Στο νεοκαστρό.
1: Η θερμοκρασία. Μα βιάσει, μην το χαλάσει.
0: Στο νεοκαστρό.
1: Άσε με να το δω.
0: Είναι
1: η ώρα 7:05. Έχει θερμοκρασία 19 βαθμούς, αλλά με λίγο αεράκι το αίσθημα είναι 15. Βλέπω απέναντί μου ωραία κορίτσια, η μη γυμνά, το κάνουν αυτό οι Αγγλίδες, δεν θυμώνουν. Να βλέπω και κάποιος ένα ζευγάρι ωραίο στην ηλικία μου περίπου που φοράνε παλτά. Οι περισσότεροι φορούν μπουφάν, φοράνε pullover, φοράνε ριχτάρια κλπ. Είμαι στο Newcastle, βέβαια, στο νεόκαστρο. Και μάλιστα να καταλάβεις που είμαι, η σχολή με, τώρα, στο πανεπιστήμιο του Newcastle, όχι στο Durham. Το Durham είναι 15 μίλια πιο μακριά. Αλλά εδώ με φίλους στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία είναι βέβαια ακριβώς απέναντι από το γήπεδο της Newcastle. Το παοκτσίδικο, αυτό το μαυρόσπο, που πάει πολύ καλά φέτος, να γράφει ιστορία. Μ' άρεσε αυτό, ναι. Βέβαια, έπειλος έχεις που το αγόρασε πολλά λεφτά μέσα.
0: Τώρα ήθελε ο Πιπερόπουλος να διαφημίσει το, για κάποιο λόγο το Newcastle. Το κατάφερε, αλλά εμείς δεν πάμε Newcastle. Να πάντα κάνουμε.
1: Μα ήθελα, όχι, ήθελα να σου πω.
0: Εμείς δεν πάμε
1: Newcastle. Ότι βγαίνουμε πουλόβερ παλτόκι.
0: Με πουλόβερ Αύγουστο μήνα. Δηλαδή, σε ποιον Έλληνα θα το πείτε αυτό και δεν θα γελάσει.
1: Όσοι έχουν παιδιά ή περάσουν από εδώ, ξέρω γιατί. Κοίταξε, δεν είναι.
0: Καταρχήν,
1: δεν
0: να σας καλωσορίσω, στην πέμπτη σεζόν της εκπομπής και επισήμως, κύριε καθηγητά.
1: Επισήμως απόψε. Ναι.
0: Και επισήμως.
1: Ήταν εκτάκτος.
0: Την πέμπτη το κάναμε λίγο. Ήσασταν έκτακτη εμφάνιση.
1: Είσαστε
0: έκτακτος, έτσι κι αλλιώς.
1: Απόψε, όπως κάθε Δευτέρα, πέμπτη χρονιά λοιπόν. Πέμπτη χρονιά.
0: Λοιπόν,
1: οπότε
0: σήμερα...
1: αν χρειώσω στο φλάσ από ένα ευρώ για κάθε χρονιά, τώρα πρέπει να πάρω ένα τάλιρο. Χάρτινο.
0: Βεβαίως,
1: χάρτινο. Έφερε πέντε, ναι. Να σε ακούσω.
0: Σήμερα,
1: περιμένω την έκθεση.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης της Καθεκτικότητας και τις αλλαγές που έφερε το Εθνικό Σχέδιο, όπως λέει, Ελλάδα 2.0. Παρακαλώ, ο λόγος σας.
1: Ναι, εγώ έγραψα σήμερα.
0: Επειδή το γράψατε, το γράψατε γι' αυτό και σας
1: δίνω
0: τέτοια πάσα. Ελάτε.
1: Τους είπα ότι έχουμε καλό προαίρετο αριστοφανικό χιούμορ, αφού ξεκινάω βέβαια λέγοντας ότι είναι 9.0. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, περιμένουμε να έρθουν τα παλικάρια μας, βέβαια θα έχουμε πρωτοτυπίες, ήδη έχουμε πρωτοτυπίες, ανακοινοθέσεις, όπως για παράδειγμα ότι μια και δεν ανήκει στη Βουλή, ο παλιός μας πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χωρίς να πάσει από Αλτσχάιμερ, έχει ξεχάσει ότι 5 χρόνια μας είχε ψήσει το ψάρι στα χείλια και μας κόστησε πολλά, αλλά έρχεται τώρα γεμάτος χαμόγελα και γεμάτος αισιοδοξία και μας φέρνει κάτι καινούριο, την Ελλάς. Στην οβιδιακή γλώσσα, ο Βίδης ήταν μεγάλος και ρήτρος και συγγραφέας Ρωμαίος, ο οποίος είχε γράψει τις περίφημες αυτές αλλαγές που κάνουμε, μεταμορφώσεις, και μιλούσε για τους θεούς του Ολύμπου εδώ στην πατρίδα με την Κατερίνη, τώρα είναι λίγο μακριά είμαι, και στα Πιέρια, αλλά η μεταμόρφωση είναι εκπληκτική, δηλαδή. Και το θέμα είναι το εξής, ότι θα μιλήσει στις δύο του μηνός, γιατί δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει μέσα στην έκθεση ως αρχηγός. Τι αρχηγός, τι? Και η Μαρία Καριστιανού είναι αρχηγός. Την κάλεσε κανένας? Όχι. Τον κύριο Τσίπρα τον κάλεσε κανείς? Όχι. Αλλά οι γκαλοπίστες, αυτά τα παιδιά που το έχω, εσύ και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές, εγώ τους έχω γράψει και ένα ωραίο κομμάτι που έχει μείνει ιστορικό, μου λένε παλιοί φοιτητές και φίλοι, και μου λέει αυτό που είχε γράψει η δημοσκόπηση, η λέξη που κατάντησε ανέκδοτο, το βγάζουν επισήμως στη γλώσσα τους. Το βγάζουν ως αντιπολίτευση. Δεν είναι αντιπολίτευση, δεν είναι τίποτε. Είναι μια κουβέντα του κυρίου, του πρώην Πρωθυπουργού, ότι φέρνω νέο πνεύμα, φέρνω ένα νέο κόμμα, το αποκαλώ Ελλάς, L.α.σίγμα, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, δεν είναι ούτε το ΕΑΜ Ελλάς, ούτε είναι και η Ελλάς η ελληνική αστυνομία, ούτε είναι και η Ελλάς η πατρίδα μας. Είναι του κυρίου Τσίπρα η μεταμόρφωση του παλιού Πασόκ. Οπότε 2 του μηνός θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, θα μας πει το πρόγραμμά του και τι θα μας υποσχεθεί όπως είχε κάνει και με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια ξαϊλώθηκε, αλλά ξαφνικά φούσκωσε το νέο αυτό πράγμα που λέγεται Ελλάς. Μπράβο. Και τι φούσκωσε αυτό, όπως είχε φουσκώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, το παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού έγινε κάποια στιγμή από τον κύριο Λαβάνο έναν γέρος, είπα και 40 σχεδόν χρόνια. Όχι, 37 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έγινε ξαφνικά συνασπισμός αριστεράς και όταν το 2005-2006-2007 εκεί γύρω τώρα, ο κύριος Λαβάνος έδωσε το τιμόνι στον κύριο Τσίπρα.
0: Είπατε δύο του μηνός ο Τσίπρας, θα έρθει δύο, θα έρθει τρεις.
1: Αυτή η ανήμερα του 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη.
1: Αμάν. Πώς θα το φάει, πώς θα
0: σας
1: το χωνέψει
0: τώρα,
1: αυτό
0: από τη μία γκρινιάζουν από την κυβέρνηση που έρχεται πριν το Μητσοτάκη, τώρα γκρινιάζουν και από το Πασόκ που έρχεται ανήμερα.
1: Ναι, αλλά πρόσχευε. Την άλλη μεριά όμως ο κύριος Τσίπρας, θα να πω και κάτι για τη συγχαρητή. Απόψε θα είμαι πολύ αριστοφανικός. Γιατί θα έχω πολύ καυτηρίαση, οπότε μην μας στείλουν και στα δικαστήρια. Λοιπόν, θα είμαι πολύ αριστοφανικός.
0: Προσεκτικά, προσεκτικά.
1: Ο Γιώργος Σιωπερόπουλος δεν πήγε ποτέ στα δικαστήρια, το ξέρεις.
0: Πάμε.
1: Έτσι, πάντα. Λοιπόν, τι θα πω με λίγα λόγια. Νομίζω ότι είναι η πλέον εντυπωσιακή αποκάλυψη της 90ης ΔΕΘ. Δηλαδή, τελικά, ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο αρχηγός του συνασπισμού του 3,5-4, μπαίνουμε, δεν βγαίνουμε, όχι μπαίνουμε, όχι βγαίνουμε, όχι δεν μπαίνουμε, αλλάζουμε, ξαναρχόμαστε, εντάξει, του παλιού Κομμουνιστικού Κόμματος, για να μην κορδευόμαστε, Κομμουνιστικού Κόμματος Εσωτερικού, που έγινε συνασπισμός και μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ, φούσκωσε, πώς φούσκωσε. Τα μια 27-28% των παλιών Πασόκων που είχαν κερδίσει ο Γιώργος Παπανδρέου, πήρε την κυβέρνηση που του έδωσε σαν καυτή πατάτα ο Κώστας ο Καραμαλής. Ωραία, τα λέω αριστοφανικά έτσι, ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής κατάλαβε, Παναγιά μου, δεν υπάρχουν λεφτά. Είπε λοιπόν το 2009 ξαφνικά, εντάξει, δεν μπορώ να κυβερνήσω, ναι, πάρ' την πατάτα, την πήρε ο Γιώργος Περιχαρής και λεφτά υπάρχουν, την κυνηγούσε μετά ο Λοβέρδος, ο οποίος Λοβέρδος, άρα πανηγύρι που ζει η Ελλάδα τώρα και πολλά χρόνια, ο οποίος ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι σε εισαγωγικά φίλος μου, γνωριζόμαστε πολύ καλά, έχουμε παραβρεθεί και σε εκπομπές και λοιπά τα τελευταία 30 χρόνια, συνάδελφος, πανεπιστημιακός, καθηγητής, συνταξίγους και αυτός σαν και εμένα, και ξαφνικά του είπε μετά τις εκλογές του 9, όταν Περιχαρής ο Γιώργος ανέλαβε την κυβέρνηση, με 44%. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Αυτό που ήταν, το 3-4% του συνασπισμού, όχι. 30% το κομμάτι του τεράστιου του Πασόκ που το ψάχνει τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Το ψάχνει ο Ανδρουλάκης και λέει, μα πού είναι, τι 10-12. Εμείς πήραμε κυβέρνηση το 9, καυτή πατάτα την πήρε ο Γιώργος από τα χέρια του Κώστα του Καραμαλή που δεν μπορείς να την κρατήσει, του την πέταξε, άρπωσε ο Γιώργος, ναι, και ξαφνικά 10-12 και χτυπιόμαστε και 9. Έτσι είναι, Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, ποια είναι η αποκάλυψη, ο Θεέ μου, Λάζαρε. Αν το ξέρα το πρωί που έγραφε το άρθρο
0: για και πείτε το, για πείτε το, τι
1: ναι, εγώ μιλάω για δύο τιμινώσεις. Εγώ νομίζω ότι άθελά του ή όντως εσκεμμένα, γιατί κάπου το αίσθημα, δηλαδή οι παλιοί, όπως λέμε οι νεοδημοκράτες, εντάξει, οι παλιοί Πασόκοι, οι παλιοί Πασοξίδες, δεν το λέω αυτό υποτιμητικά, οι παλιοί ψηφοφόροι του Πασόκ, έτσι τους λέγαμε, τους Πασοξίδες, οι παλιοί Πασοξίδες, οι οποίοι από το πουθενά έκαναν το συνασπισμό της αριστεράς ως ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση για 5 χρόνια της Ελλάδος, εντάξει, έρε λαχτάρα που πάθαμε, ξαφνικά λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα μιλήσω, αυτό τώρα μου το είπες εσύ, εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί στο νιού κάθε μπορώ να διαβάσω εγώ ελληνικά, ούτε εφημερίδες, ούτε να δω τι λέω ράτσες, εντάξει. Ούτε να ακούσω ραδιόφωνα, εδώ είμαι τα εγγλέζικα. Έχουν αυτή και αυτή τα ειδικά τους, βάστε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, και τώρα τι μου λες. Μου λες ότι φαίνεται είπαν οι παλιοί Πασοξίδες, άκου να δεις. Σου βγάζουν νούμερα. Το λιγότερο που σου βγάζουν είναι το 17% με το οποίο έχασες τις εκλογές το 19 για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εντάξει, και στη συνέχεια φτάσαμε το 2,5, 1,5, 3, 1 και ψαχνόμαστε και ούτω καθεξής. Οπότε όχι 2 του μηνός. 3 του μηνός. Εγώ νομίζω ότι του το είπανε. Για να με διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας. Του είπαν οι Πασοξίδες που ουσιαστικά είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι ο νέος, η νέα Ελλάς, του είπανε όχι, 3 του Σεπτέμβρη. Είσαι περισμένος στους μαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι χουδιά στους καπενέδες, τα παλικάρια Τα παλιά
0: μην το, μην το τραγουδήσουμε ένα... όλο, δεν έχουμε τόσο χρόνο.
1: Όχι όλο. Καλά, πάντα με κόβει. Αφήνει του στρατηγού και μιλάνε για δύο ώρε και μένα.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Εντάξει. Είμαι, τι να πω, λοιπόν.
0: Είμαι άδικο.
1: Δεν το περίμενα.
0: Είμαι ένα απέσιο άνθρωπο. Ελάτε, συνεχίστε.
1: Εκεί είσαι το τραγούδι όμω. Εγώ σταματάω αυτό. Όχι, όχι. Τελείωσε το τραγούδι. Αν δηλαδή 3 του Σεπτέμβριου. Ωραία, Νίκο Ανδρουλάκη, τι έπαθε. Αλλά πάνε πίσω και πέσε, ρε παιδιά. Γιατί λέτε ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ και είστε Ελλάς. Πείτε ότι είμαστε ΠΑΣΟΚ και απλώς αλλάξαμε χρώμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας, δεν θα πω τη λέξη φίλος, γιατί είναι παρεξηγήσιμη με την έννοια...
0: Εγώ δεν θέλω να πω, ξέρετε κάτι. Δεν θέλω να πω από πού προέρχονται πολλά από τα στελέχη που εμφανίζονται τώρα, στελέχη της αριστερής συμπαράταξης. Δεν θέλω να πω, διότι όλοι προέρχονται από κάπου. Εκτός αν θέλουμε να παίρνουμε στελέχη από τον υπηαγωγείο. Θα προέρχονται από τον υπηαγωγείο. Όλοι προέρχονται
1: όχι,
0: από κάπου.
1: Όχι. Εγώ θα πω δύο καλές κουβέντες για τη Μαρία Καριστιανού.
0: Να πείτε.
1: Δεν προέρχεται από τον
0: υπηαγωγείο. Εγώ δεν μίλησα για την κυρία Καριστιανού, συγγνώμη. Μίλησα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι είναι γεγονός ότι πολλά από τα στελέχη τα οποία φέρονται ως προβεβλημένα στελέχη του κόμματος είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα,
1: απολύτως.
0: Δηλαδή.
1: Ναι,
0: τι
1: αλλά
0: να κάνουμε τώρα,
1: έχουμε
0: δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά
1: να
0: όλοι,
1: κάνουμε,
0: προέρχονται
1: τόσο,
0: από, όλοι προέρχονται από κάπου. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, μα εγώ δεν είμαι αυτός που εσύ πάντα χαμογελώντας το λες. Εγώ δεν εισήγαγα και κρατώ το copyright. Το βλέπω φωναχτά. Κρατάω το copyright. Εγώ την κυβέρνηση του Κυριάκου την οποία την ψήφισα. Και πολλοί μου λένε γιατί το λες. Δεν το κρύβω. Τώρα τι θα κάνω του χρόνου. Όταν γίνουν εκλογές ή σε κανένα δύο μήνες, δεν ξέρω, όλα αιρούνται. Αλλά θα πούμε και θα φτάσουμε εκεί πριν κλέψουμε πολύ χρόνο. Αλλά κοίταξε, Λάζαρε. Η αποκάλυψη που κάνει, έκανε, αυτό μου το έπεσε, η αποκάλυψη που κάνει του Αλέξη είναι ότι τρεις του μηνός οι παλιοί Πασοξίδες θέλουν να θυμηθούν από πού ξεκίνησαν. Μπράβο. Γιατί εγώ την κυβέρνηση του Κυριάκου.
0: Αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Μα εγώ την κυβέρνηση του Κυριάκου δεν έχω το copyright που την αποκαλώ. Εντάξει, νεοδημοκρατικογενή Πασοκιάδα. Δηλαδή ο φίλος μου και φίλος, εισαγωγικά, συμπολίτης μου, ο Άκης ο Σκέρτσος. Δηλαδή ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή ο δικός ο συμπολίτης ο Μιχάλης Κροσοκοίδης, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Επίσης ο γείτονάς μου και δικός σου και δικός μου, από το Κυλικής εκεί, ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Η κυρία Μενδώνη. Να πάμε έναν. Όσοι είναι 20-30, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαριτολογώντας την αποκαλώ και κρατώ το copyright, νεοδημοκρατικογενή Πασοκιάδα, στελεχώνουν οι μισοί υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί, είναι πρώην Πασόκ και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τώρα γυρνάμε στο άλλο βήμα. Είπες, και πολύ σωστά του είπες, ότι όλοι από κάπου έρχονται, ναι. Το ερώτημα του Γιώργου Περόπουλου, πικρόχολο. Και εκεί βγαίνω εγώ, θα ψηφίσω. Όχι, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε. Το να λέω μια καλή κουβέντα ή το να ξεχωρίζω δύο έννοιες που ξεχάστηκαν στη χώρα που τις γέννησε, αλλά υπάρχουν διεθνώς. Αυτό κουβεντιάζαμε προηγουμένως με τα παιδιά εδώ, τους καθηγητές. Έχει μπόλικους Έλληνες στα πανεπιστήμια του Νιούκαστλ. Ότι όταν λες τη λέξη λογική σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, μα ποιος την ξεκίνησε. Η Μαρία Πενταγιώτησα, καλά και τη δικιά μας ήταν. Αν το ξεκίνησε η Μαρία, ήταν ελληνικά. Όταν λες τη λέξη ηθική σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ποιος την ξεκίνησε. Εδώ λοιπόν λέω εγώ ότι η μόνη πολιτική προσωπικότητα, που είναι και προσωπικότητα επιστημονικού επίπεδου, δηλαδή είναι η παιδεία του η γυναίκα από ό,τι καταλαβαίνω. Από κοντά, που τηλεφωνικά τα λέμε που και που, του λέω αυτό φωνακτά γιατί δεν κρύβουμε, με ακούει η ΑΕΠ, το ξέρει. Λοιπόν, τηλεφωνικά λέμε μια καλημέρα, καλησπέρα, Σαλονικής είμαστε και οι δυο. Αλλά λέω και επιμένω, το μόνο πολιτικό πρόσωπο στις επόμενες εκλογές, όποτε και να έρθουν, εγώ θεωρώ ότι ο Κυριάκος έχει αυτή τη στιγμή, και θα κλείσει την παρένθεση, για να πω για τη Μαρία την Καριστιανού πρώτα, ότι το μόνο πρόσωπο είναι η Μαρία Καριστιανού. Για ένα απλό λόγο έχει δικαίωμα να λέει αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν θα πω το ρήμα, χωρίς να ντρέπεται, όχι, όχι, χωρίς να σκεφτεί τι είπε. Είπε το δίλημά σας Έλληνες και Ελληνίδες στις επόμενες εκλογές που έρχονται, ή σε κανένα δύο μήνες ή οπωσδήποτε νομοτελειακά λόγω συντάγματος στον Μάρτιο-Απρίλιο, είναι δύο λέξεις. Διαφθορά ή εντιμότητα. Το είπε ποιος, θα σκίσω τα μνημόνια στη Βουλή. Θα περάσω ένα νόμο και θα τα καταργήσω. Και μετά ήπιε καφέ με τον Ζάεφ στις πρέσβες, για όνομα του Θεού, για να γυρνώ πίσω. Η μόνη που μπορεί να πει το δίλημά σας είναι απλό. Ή διαφθορά ή ενημότητα ή ενημανία Καριστιανού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρω τι είναι? Όχι, δεν ξέρω. Πρόσεχε, όχι, θα την ψηφίσω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Άλλο λέω. Ότι είναι η μόνη που έχει δικαίωμα. Γιατί δεν δοκιμάστηκε. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δοκιμαστεί. Καταλαβαίνεις τι λέω? Το να λέει το παλιό βαρβάτο στέλεχος του Πασόκ.
0: Εγώ βλέπω μια συμπάθεια για την κυρία Καριστιανού και εν πάση περιπτώσει.
1: Μα την έχει. Εγώ ήμουν και στα δύο συλλαλητήρια. Στο Τρίτο Έλληπο ήμουν στο, κάπου ήμουν, ή στο Μόναχο ή στο Νιουκάσταλ. Ήμουν και στα δύο συλλαλητήρια, γιατί εγώ είχα δει την πονεμένη μάνα μαζί με άλλες 56 μάνες, και όπως έλεγε σε ένα προηγούμενο άρθρο μου την περσμένη εβδομάδα στο διαδίκτυο, και ένα σωρό παιδιά, δεκάδες παιδιά με τα τραυματικού σοκ, με άγχη και με αϊπνίες, διότι δεν πέθαναν, δεν σκοτώθηκαν, αλλά ήταν τραυματίες. Και το μετατραυματικό σοκ είναι τρομακτικό. Εγώ λοιπόν τι λέω, είχα δει τη μάνα, την πονεμένη, τη γιατρό. Εντάξει, γιατρός είναι η γυναίκα. Δεν σημαίνει αυτό ότι αν δεν έχεις ένα πτυχίο δεν αξίζεις. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αλλά πόσα πτυχία είχε ο Νάσης? Έχεις την εντύπωση ότι είχε και ένα πτυχίο? Ή είχε σπουδάσει οικονομικά? Γυρνάω πίσω. Εγώ λοιπόν τη συμπάθειά μου την έχω απέναντι στη μητέρα, όπως και τους άλλους 56 γονείς τους χαροκαμένους, και τη συμπάθειά μου την έχω απέναντι μια γυναίκα που είπε, εντάξει, ξεκινάμε μια ελπίδα για τη δημοκρατία. Τώρα, ότι την περιστοιχίσανε όλοι των ειδών άνθρωποι. Βέβαια, πού να καταλάβει, δεν ξέρει πολιτικά. Ούτε εσύ μου λέθηκε. Ότι ακούω από κάποιους εφιέστατους ηλίθιους, πώς θα πω, κύριε καθηγητά?
0: Εφιέστατους το είπατε.
1: Βεβαίως. Εφιέστατους ηλίθιους, οι οποίοι είπαν κάτι πολύ απλό.
0: Τι είπαν?
1: Κανονικά θα έπρεπε να πάει, είχε ας πούμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, να είναι πρώτο όνομα στη λίστα επικρατείας, μα η γυναίκα είπε, εγώ δεν θέλω ούτε να πάω με το σύστημα, ούτε να ενσωματώσω ανθρώπους του συστήματος. Εκεί έκανε κάποια λάθη, γιατί δεν είδε ότι πολλοί που ήρθαν δίπλα της τρέχοντας και μετά φύγανε τρέχοντας, γιατί τους είπε άντε από εδώ. Όχι, δεν φύγαμε, παρατηθήκαμε, είδαμε πράγματα που δεν τα εγκρίναμε. Σιγάρε παλικάρια, σιγάρε, σαράντα παλικάρια. Έχω άρχισε τραγούδι, γιατί μεσημέρι πήραμε εργασάκι και τραγουδούσαμε τα ελληνικά μας και μας κοιτάγανε τα γλάκια. Λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, αυτό. Κλείνω με την κυρία Καριστιανού. Αλλά για να έρθω εδώ, τι λέω τώρα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει ένα πάλι, του πιστολαχείου, έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Αν όντως σκοπεύει να κάνει τις εκλογές τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο υποχρεωτικά και όχι νωρίτερα, αν και ορείται η πιθανότητα ξαφνικών εκλογών, θα το δείξουν όχι τα γκάλοπ, όχι αυτές οι αηδίες. Δεν θα πω τα ψέματα, μπορεί να έχουν χίλιους ανθρώπους, τους ρωτάνε, δικοί τους είναι και απαντάνε και λένε αυτό μου είπανε. Να τα στοιχεία, να και τα τηλέφωνα που τους ρωτήσαμε. Εντάξει, αυτό δεν με πείθει εμένα. Η δημοσκόπηση πλέον είναι μια λέξη ανέκδοτο. Είναι ένα γελιοδέστατο ψέμα. Πάμε. Όμως. Ο Κυριάκος έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Μικρέ μου Λάζερε, παλιά μου φοιτητέ.
0: Ένα πλεονέκτημα έχει
1: ένα,
0: ο Κυριάκος.
1: Ποιο
0: πλεονέκτημα έχει τον Άδωνη?
1: Όχι. Άρε, πρόσωπο.
0: Δεν είναι πλεονέκτημα ο Άδωνης, κύριε καθηγητά.
1: Ο Άδωνης είναι πλεονέκτημα.
0: Κύριε καθηγητά, κάνουμε αριστοφανική συζήτηση και δεν χαρακτηρίζουμε τον Άδωνη πλεονέκτημα? Μήπως το ξαναδούμε λιγάκι?
1: Όχι. Ο Άδωνης είναι φαινόμενο. Είναι αστέρας, είναι φαινόμενο, βεβαίως. Γιατί όταν βγαίνει ο ήλιος στις 5.30-6 ώρα το πρωί, τα αστέρια σβήνουν. Ο ήλιος έχει βγει, ο ήλιος του Πασόκ. Έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ, ο Άδωνης από ήλιος του Γιώργου του Καρατζαφέρη έχει γίνει εκφραστής, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Άδωνη γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ο Άδωνης έλεγε κάποτε, όταν εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία, είπατε τον και εσύ, αλλά μην λέμε δημοσιογράφοι, δεν έχετε κόμμα. Είστε, εντάξει, είστε ελεύθεροι από το να αποφεύγετε να δεσμευτείτε. Όμως, ο Άδωνης έλεγε, αν δεν απατώμε, που το λένε και οι φίλοι μου, το θυμίζουν. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει γραπτό. Συνεπώς θα πω ότι ακούγεται ότι έλεγε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κλαμπ διεφθαρμένων απαταιώνων και κλεφτρώνια του ελληνικού δημοσίου χρήματος. Αλλά σήμερα είναι υπουργός στη Νέα Δημοκρατία. Αν έλεγε τέτοια, εδώ είναι αυτό που θα θυμηθώ το όνομα του Τσίπρα πάλι. Ο κ. Τσίπρας έχει ένα όνομα το οποίο είναι εμφανέστατα εντυπωσιακό στην ευρηματικότητά του σε ό,τι αφορά τους Έλληνες σαν και εμένα και σένα που θέλουν να κάνουν αριστανικό χιούμορ. Δηλαδή όταν λέμε σε κάποιον, καλά, μην ξετσιποθούμε κιόλας, ή, ρε αδερφέ, δεν έχεις λίγη τσίπα. Η Ελλάδα είχε 5 χρόνια πρωθυπουργό Τσίπρα. Κάπου ανάμεσα όμως χανόταν του ρο. Έγινε κατανοητός. Συνεπώς ο Άδωνης πρέπει να θυμάται το όνομα του Τσίπρα.
0: Συγγνώμη, όταν κάποιος έχει την τσίπα μέσα στο επιθετό του, σημαίνει ότι την διαθέτει ή ότι δεν την διαθέτει? Διότι εσείς τώρα, από ό,τι κατάλαβα, υπονοείτε ότι δεν την διαθέτει παρά το γεγονός ότι την έχει μέσα στο επιθετό του. Κάτι τέτοιο προσπαθείτε να πείτε?
1: Όχι, προσπαθώ να πω ότι με ένα γράμμα αλλάζει άρδιν η εκτίμηση για το πρόσωπο.
0: Προφανώς και αλλάζει.
1: Με ένα γράμμα. Καλά, με συγχωρείς. Λαλά, εγώ σε λέω σένα, λαλά, είσαι Λάζαρος Λαζάρου. Εμένα τι είναι με πίσω. Βέβαια κάποιοι με λένε Παπαρόπουλε. Και λέω παιδιά, όχι, είναι γιώτα έψιλον, είναι Πιπερόπουλε. Δεν κατάλαβα. Το Παπαρόπουλο που το βρήκατε, δεν είναι Παπαδόπουλε. Όχι, είπαν Παπαρόπουλε. Εντάξει. Αν εσένα σ' αρέσει να το
0: παπάρω. Εκτός παπαρούνας που φύγεται στους αγρούς της Κατερίνης, να υποφέρω.
1: Μα σε παρακαλώ. Ναι. Παπαρούνες, ναι. Για να γυρίσουμε λοιπόν πίσω, ο Κυριάκος.
0: Πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε βόλτα με το μετρό?
1: Σε λίγες μέρες.
0: Να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος... να σας πάω μια βόλτα ως τη Μίκρα. Να δείτε τι ωραία που είναι εκεί. Ναι, ναι. Όταν κατεβαίνετε από το σταθμό.
1: Να πάμε την Πέμπτη.
0: Να έρθετε.
1: Όσοι δεν μας ακούσαν, να το πούμε. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Ότι για να πάει στη Μίκρα.
0: Να δείτε πόσο αυτό ωραία και οργανωμένα είναι τα πράγματα όταν εξέρχεστε από το σταθμό του μετρό της Μίκρας. Να δείτε πόσο οργανωμένα είναι εκεί τα πράγματα.
1: Κάποιοι πρέπει να έχουν οικόπεδα και σπίτια εκεί και πήραν αξία. Ποιον κοροϊδεύεις, εμένα ή εγώ?
0: Όχι, δεν κοροϊδεύω κανένα. Σας λέω πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα εκεί. Με το που βγαίνετε από το σταθμό, δηλαδή βρίσκεστε ενώπιον 40 επιλογών για το τι θα κάνετε εκεί που πήγατε. Από το να πάτε στο σπίτι μέχρι να πάτε για ψώνια. Ή να γυρίσετε στη Θεσσαλονίκη με άλλο μέσο μεταφοράς.
1: Να πάμε το δούμε. Εδώ ρώτημα.
0: Πάμε μια βόλτα παρέα.
1: Ο Κυριάκος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Ποιο είναι αυτό πάλι? Ο
1: δεν έχει ούτε ότι... Ναι, όχι. είναι οι εκλογές. Θα μιλήσει από το Βήμα, όπως θα μιλήσει και ο Ανδρουλάκης, όπως θα μιλήσουν και άλλοι αρχηγοί. Από το Βήμα μπορεί να δεσμευθεί ότι αυτά που λέω, και δεν λέω πάρα πολλά γιατί δεν θα σας δώσω παπαριές, δεν θα σας δώσω νούφαρα, δεν θα σας σερβίρω ψέματα και έολες υποσχέσεις, το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι κόμμα, δεν έχει γίνει καν κόμμα. Και δεν είναι κυβέρνηση. Ο Κυριάκος είναι κυβέρνηση. Το επικοινωνιακό πλεονέκτημα είναι να πει μελετήσαμε, αναλύσαμε, αξιολογήσαμε τα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας μας, τις ανάγκες των συμπατριωτών μας και θα δώσουμε αυτά και αυτά και αυτά. Και θα ξεκινήσουμε υλοποιώντας τις υποσχέσεις μας 1η Ιανουαρίου.
0: Ναι, μόνο μην που υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο ψηφίζει ως εξής. Ψηφίζει με βάση τα όσα ένα κόμμα είπε και δεν έκανε και στα όσα έκανε χωρίς να τα έχει πει ότι θα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Και οπότε επίσης, το αν έκανε πράξη αυτά τα οποία είπε ή κάποια από αυτά που είπε δεν το υπολογίζει. Υπολογίζει μόνο αυτά που δεν έκανε από αυτά που είπε και υπολογίζει από αυτά που έκανε χωρίς να τα έχει πει. Ένα από αυτά βεβαίως είναι η πρέσβεση. Ναι.
1: Και όταν δώσεις 3 εκατομμύρια συνταξίδους από ένα εκατοστάρικο έξτρα, αν το κάνεις και 2 και 3 που δεν είναι πάρα πολλά, όχι 10% μισθός, τελείωσε έλειξη. Έχεις ξαναπάρει, άκου τη σου λέω τώρα. Γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα. Έχεις ξαναπάρει σχεδόν αυτό το δίκτυο.
0: Εγώ δεν το λέω ούτε για καλό, ούτε για κακό. Σας λέω το πώς το σκέφτεται ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.
1: Πώς το βλέπει το πράγμα. Εγώ συμπλάω για μένα, την παρέα μου, τους συνταξιούχους. Και όχι καθηγητές πανεπιστημίου, εμείς δόξα, εδώ καλά είμαστε. Εντάξει, βέβαια κοπήκανε ολονών μας στις συντάξεις 50-60%, αλλά πάλι καλούτσικα λεφτά, γιατί δίναμε πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν έδινα 3 εκατοστάρια το μήνα και να περιμένω να πάρω 8 από πού. Αλλά υπάρχουν και συνταξιούχοι φίλοι που πίνουμε καμιά φορά καφέ και τους κερνάω εγώ που έχω λίγο δραχμές παραπάνω. Εσένα δεν σε κεράσεις, εσύ μου χρωστάς 5 ευρώ. Λοιπόν.
0: Εγώ χρωστάω και βόλτα με το μετρό.
1: Αυτό σωστό. Και 60 cents. Εντάξει, εσύ δεν θα πληρώσεις, εγώ δεν έχω ρεύμα. Αλλά τα έφαγα εδώ στο Newcastle. Να το πω πολύ απλά. Εδώ που ξεπέσαμε, είναι εύκολο να εξαγοράζεις δικαιοψήφι με ποια έννοια? Ότι όταν η ένδια, αυτό γράφω σήμερα, εντάξει, φτάσαμε σε επίπεδο οι θύρες, και το είχε πει αυτό ο εθνικός ποιητής για 2 αιώνες πριν, δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρία τες κουρτελεί. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. 1 και 2 καθεστάρικα είναι πάρα πολλά λεφτά. Και δεν είναι υπόσχεση η Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν λέει θα κυβερνήσουμε. Όλοι αυτοί που λένε εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μπράβο. Αυτές είναι υποσχέσεις προεκλογικές. Διότι αν δεν εκλεγούν θα πούνε, κοίταξε, τα είπαμε, σε γοητεύσαμε, μας πίστεψες, χειροκρότησες, μας ψήφισες, αλλά δεν έχουμε πλειοψηφία. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Συνεπώς, όταν είσαι σε αυτή την πλευρά, εύκολα κάνεις, εκφράζεις μεγαλοστομίες. Όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να βλέπεις πολύ προσεκτικά αυτά που βλέπεις. Τώρα, αν είσαι σπάγκος σε ό,τι αφορά το λαό, αλλά είσαι γενναιόδωρος, είσαι εκπληκτικός φίλος σε αυτούς που αρμέγουν την κρατική αγελάδα, έχει καμία αντίρρηση. Και όπως έχω πει στον Γιώργο τον Παπαδάκη, πρώτη φορά που ακούστηκε στα ελληνικά χρονικά η έκφραση, και το έκανε και ο Σεραφείμ Φιντανίδης ο Μακαρίτης, λέγοντας ότι ο συνεργάτης μας, διότι έγραφα εγώ και στην ελευθεροτυπία, ήμουν ο δεξιός, καλά τον ελευθεροτύπο του Δημήτρη του Ρίζου, άλλος Μακαρίτης. Εγώ ακόμα εδώ είμαι. Λοιπόν, ήταν και πιο μεγάλη αυτό μένα. Για να το πούμε,
0: πάμε
1: και
0: όμως, κάτι πάμε πολύ όμως, απλό. Πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Κλείνω. Και είχα πει η πίκρα μου ως Μακεδόνα, δεν τα πάω τώρα για τον Τσίπρα και τον Κολτσιά, αλλά η πίκρα μου αυτή δεν σβήνει με τίποτε, εντάξει, ούτε να τους δω στα μάτια. Και τον ένα και τον άλλον. Όμως, η πίκρα μου είχα πει τότε, 30 χρόνια πριν, είναι απλή. Η Ελλάδα, την Ελλάδα την παρομοιάζω, καλοπροαίρετα και αριστοφανικά, με μια εκπληκτικά ωραία αγελάδα, η οποία έχει το στόμα της, έχει τον πισινό της προς την Κρήτη, έχει το στόμα της στην πλούσια αυτή εδιάδα που λέγεται Μακεδονία, τρώει το ωραίο χορτάρι της Κατερίνης, της Βέρειας, της Έδασας, της Νάουσας και πιο πέρα της Καβάλας, του Κιλκής. Ναι, αλλά τα μαστάρια έχει πάνω από την Αθήνα.
0: Α,
1: οπότε εδώ τρώει, αλλού αφήνει τα φαγοφέντα και αλλού άλλοι αρμέγουνε αυτά που
0: αλλού
1: η Αγελάδα τρως,
0: αλλού πίνεις, αλλού πας και τα αφήνεις, τέλος πάντων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Είμαστε καλά. Πάμε. Καλή είναι η 20η και να χαρούμε και την Ιαπωνία που σήμερα θα είναι το τιμό, όχι σήμερα, μεθαύριο θα είναι το τιμόμενο κράτος. Εντάξει.
0: Να το δούμε.
1: Χάρηκα που το είπαμε. Ο Θεός μας έχει καλά να τα λέμε κάθε Δευτέρα.
0: Καλώς
1: και να λέω στους προηγούμενους από μένα, μην βλέπετε το χρόνο του Περόπουλου.
0: Καλώς ορίσατε στην πέμπτη σεζόν της εκπομπής, κύριε καθηγητά. Θα τα λέμε βεβαίως κάθε Δευτέρα.
1: Γεια σου Γιώργο. Το Γιώργο, για μέσα. Γεια σου Γιώργο μου.
0: Καλό
1: γεια σου,
0: βράδυ. Να είστε καλά. Βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν τον σταματάει το Πιπερόπουλο τίποτα, όπως καταλάβατε. Είτε βρίσκεται στο Newcastle, είτε βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, θα είναι μαζί μας στην εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους. Κύριε Πανάρετε, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: παντρέψει. Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: κλείσκατε φουέγο του 5M.
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνω με κι όπου βγει, και σπάντα κοντέρ με στη τζιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ για αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ για αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζιο κύα πάμε κι όπου βγει. Κι ό,τι έγραψε ήταν τόσο καυτό.

Μα δεν έχουμε σταματή μου. Υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες παρά

Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επίπονα κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν να δεις εσύ κιλό. Πήρα ένα πιάτζιο, πάω για κλειό. Στο λαιμό χρυσό θέλω από ριχαρδό. Γεμίσα με σνίκερς, τα περνώ δυο-δυο. Με πετάξαν έξω, αλλά είπα εγώ. Έχω φίλο δίπλα μου σαν αδερφό. Εγνατία my way, εδώ γυρνάω εγώ. Αλλάζω τις λωρίδες μέσα στο λεπτό. Φτιάχνω αυτό το άλμπουμ, δούλεψα καιρό. Πρώτος λόγος είναι για να εκφραστώ. Κάνω προσευχές να έχω για να πω. Μη ρωτάς, εννοείται θέλω το ρευστό. Μας κοιτάνε από το μικροσκόπιο. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Βγάζουμε street money και αν πεθάνω εδώ, τότε στο δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οι οπτικές όπως και να κοιτάς. Ίσως το μηδέν δεν είχες τι να φας. Το μυαλό σου τρέχει όταν κονομάς. Οι μέρες πα

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
8: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
9: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
10: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
15: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις το καναπέ μου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις. Και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Λένε τα φράγκα που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάνε αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε απ' τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Γκούτσι τα σαλόνια, Πάρισι για ψώνια.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskathmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Οι εποχές περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.
1: Θα γίνει της πουτάνας!
2: Πουτάνα, τα μνησία.
3: Της πουτάνας γίνεται!
4: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσα.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
6: 8 με 9 το πρωί.
5: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.